όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 103,1.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

να είχε χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το Ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1. Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
1: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τα Ισιδόρια 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-852515-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
4: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφηξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
6: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
5: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
6: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
5: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
6: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
5: Και online στο balispavlastore.com.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
3: Best 103,1.
4: Που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
0: Jumbo Idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo Idea.
1: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα εδώ στον My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11, μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό εγχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Γιατί έχεις τώρα τελευταία το ανοιχτό το ρολό πίσω σου, θες να μπαίνει φως, έχεις τέτοιο?
1: Έχω τέτοιο.
0: Έχεις πάθει τι?
1: Έχεις από αυτό?
0: Έχεις από εκεί?
1: Όχι, παιδί μου, αλλά είναι ωραία να μπαίνει άμα έχει ήλιο.
0: Ξέρω, απλά 3 χρόνια που είμαι εδώ, αυτό είναι ζήτημα να το έχω δει ανοιχτό 2 φορές.
1: Ναι, είδες.
0: Είναι η μυτική του. Μπράβο, Γιώργο. Ωραίο, ναι. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη θέα, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, μένει λίγο ήλιο. Ναι. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι.
0: Τον υπουργείο ήλιο δεν τον πολύ είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι είχε κάποια πολύ συννεφιά.
1: Αυτή τη συννεφιά τη παστική, που είναι όλα γκρι χωρίς λόγο.
0: Πολύ μουντάδα. Ναι, δεν έβρεξε όμως. Έβρεξε πουθενά. Όχι, εγώ δεν είδα.
1: Στην Αθήνα δεν νομίζω.
0: Νότια δεν είδα. Είχε όμως μια μουντάδα. Παρ' όλα αυτά είχε ζέστη το Σαββατοκύριακο. Κάναμε δηλαδή, μετακινηθήκαμε με ευκολία. Ζεσθενόμασταν, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω πώς τα περάσατε. Ελπίζω να ήταν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ακούμε και βλέπουμε διάφορα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δεν μπήκε, για όσους τέλος πάντων είναι φαν του Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο. Δεν είναι να πεις ότι μπήκε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με αυτό που έγινε την Παρασκευή.
1: Ισχύει.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει την Τετάρτη, αλλά δεν είναι τώρα, είναι πράγματα αυτά.
1: Είναι ένας τελικός πριν τον τελικό.
0: Όχι απλά τελικός, τώρα την Τετάρτη εκεί πέρα μέσα θα γίνει, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά να σου πω κάτι, εφόσον ο Παναθηναϊκός 2 αγώνες κέρδισε και αυτούς ήταν εκεί πέρα μέσα, α, μήπως ο άνθρωπος, ο Παναθηναϊκός, η οντότητα.
1: Η οντότητα.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, μες στην έδρα του.
1: Και θέλει εκτός.
0: Εκτός καλύτερα.
1: Τα ακούω.
0: Μπορεί να πάνε εκεί πέρα μέσα με καλύτερη ψυχολογία. Γιατί όλοι λένε τώρα ότι είναι ψυχολογία και ψυχολογία. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Για κάποιους θα ήταν καλή ψυχολογία τους το ότι ήρθαν μέσα στην έδρα τους 2-0 να κερδίσουν έναν αγώνα. Θέλανε να κερδίσουν μέσα στην έδρα τους. Όμως αυτό είναι βάρος ψυχολογικό. Δηλαδή, έχω έρθει με 2-0 και έρχομαι μέσα στην έδρα μου με όλο τον κόσμο κτλ. Πρέπει να κερδίσω, και όχι μόνο πρέπει να κερδίσω, με έχουν και δεδομένο ότι θα κερδίσω. Δηλαδή, είμαι το φαβορί να κερδίσω. Το άγχος του φαβορί δίνει πολύ πιεσμένη ψυχολογία. Τώρα εκεί που πάνε δεν είναι τα underdogs, δεν είναι τα φαβορί. Οπότε μπορεί ως underdog να μπουν εκεί πέρα μέσα και να το κάνουν.
1: Underdog.
0: Στο Αίγιο το λέμε. Δεν ξέρεις τα underdog. Είναι αυτό που δεν είναι το φαβορί. Τέλος πάντων. Οπότε μπορεί να μπουν εκεί και σου λέει τώρα τι είχαμε, τι χάσαμε εδώ εκεί που φτάσαμε, και να το κερδίσουν.
1: Ισχύει.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Όλα για καλό γίνονται. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω στα παιδιά μου, τα οποία 2 μέρες μας πήρε να το συζητήσουν.
1: Υπήρξαν φυσικές καταστροφές.
0: Πιστεύω ότι στην Κύπρο. Έτσι, γιατί ο Διονύσης είναι σίγουρα υπήρξαν στην εστία. Σίγουρα περιμένω ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Τουλάχιστον από τη διπλανή τη Γαλλίδα, η οποία πάντα παραπονιέται όταν υπάρχει αγώνας Παναθηναϊκού. Για το ότι το διπλανό σπιτάκι, του Διονύση δηλαδή, κάνει πάρα πολύ φασαρία.
1: Μπορεί να το έχει καταλάβει
0: και να ουλιάζει και βαράει τους τοίχους. Κατάλαβες. Κάνω πολύ φασαρία, αυτό εννοεί. Βαράνε, κλωτσάει ο Διονύσης.
1: Συνήθως η φασαρία έτσι είναι. Ναι. Η βαράω τείχο, κλωτσάω τραπέζι.
0: Ναι, απλά αυτή η γαλιδούλα συγκεκριμένη κυρία, κάθε φορά που έχει αγώνα, περνάει δύσκολα στη μεσοτυχία.
1: Δεν έχουν γνωριστεί να τη λέει ότι σήμερα έχει αγώνα, φύγε.
0: Όχι, δεν έχουν γνωριστεί. Και κρίμα. Μάλιστα ο Διονύσης της τη λέει κιόλα. Στην υπεύθυνη που πάει και του λέει: Διονύση, πάλι μα έκανε παράπονα η κυρία η Γαλίδα, η δίπλα η κοπέλα. Και λέει ο Διονύσης: Α, ναι, όταν η κοπέλα γυρνάει 5 το πρωί με τι βιλενάδε από τα κλάμπινγκ και φωνάζουν και στο διάδρομο και γελάνε και γαστρογελάνε. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Μικρό μπιφάκι. Αλλά πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με μουσική, γιατί έχει πάει ήδη 9 και 11. Θα βάλουμε ένα
1: λογαριασμό
0: με Κατερίνα Λιόλιου για να δούμε τι απέγινε το Σαββατοκύριακο αυτός ο λογαριασμός. Και ερχόμαστε με πολλά νέα, κληρώσεις, δωράκια και τέτοια.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Εδώ είμαστε, MyRate 104,6. Θοδωρής Φέρης μόλις μας είπε το είπες. Και η Taylor Swift ήρθε στην Ελλάδα. Το κατάλαβες?
1: Όχι, τι είχε να κάνει?
0: Πρέσι, ήρθε πολύ incognito. Δεν την καταλάβαμε. Το ακούσαμε αποκλειστικά στην ΕΡΤ ότι ήρθε η Taylor Swift για να πάνε σε γάμο αθλητή του NFL, Έλληνα αθλητή του NFL, που παίζει στην ίδια ομάδα με τον Travis, και πήγανε στο γάμο του. Παντρεύτηκε ο Γιώργος Καρλάφτης. Το ξέρεις? Γιώργος Καρλάφτης. Πρέπει να τον καλέσω οπωσδήποτε στο Game On.
1: Είναι ήδη αρκετά γνωστός.
0: Είναι πολύ γνωστός player. Και παντρεύτηκε ο άνθρωπος και ήρθανε στο γάμο. Το κάλεσε τον Travis και ήρθε με την κοπέλα του. Και ήρθανε στην Ελλάδα λοιπόν.
1: Και είναι και μεγάλος φαν του Παναθηναϊκού.
0: Πω πω, κοίτα τώρα τι γίνεται. Και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Ήρθανε λοιπόν, μείνανε στην Γλυφάδα. Ή δίπλα.
1: Δίπλα,
0: δίπλα μου ήταν.
1: Ρέντορετα, δίπλα.
0: Μα δεν ήξερα, Χριστιανή, δεν ήξερα.
1: Καλά, κοίτα, η αλήθεια ποια είναι όμως? Ότι η Taylor Swift, ένα κουρεματάκι να αλλάξει, άμα τη δεις, δεν λες, αυτή είναι.
0: Κοίταξε, υποτίθεται ότι ήταν, όσοι την είδανε, αρχικά ήταν πολύ προστατευμένοι, εντάξει, δεν ήρθανε άντε γιούρια, ήρθανε
1: καλά, προφανώς.
0: Με 15 σωματοφύλακες.
1: Α, είχε.
0: Βέβαια. Στο γάμο του Γιώργου του Καρλάφτη ζητήσανε και δώσανε όλοι καλεσμένοι τα κινητά τους. Δεν είχαν κινητά. Εντάξει.
1: Okay.
0: Παρόλα αυτά, μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες που ήταν στο γάμο, είπαν ότι ήταν πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ πρόσχαρη και χαρούμενη. Μιλούσε με τον κόσμο όλο, χόρευε με τον κόσμο. Πάρα πολύ έτσι, φιλική κτλ. Εντάξει. Απλά σου λέει, εντάξει, ας έρθουμε σε αυτό το γάμο πριβέ. Θέλω να πω, μην γίνουμε τώρα βούκινο. Πήραν τα κινητά του κόσμου, εντάξει.
1: Δεν θα δούμε Greek σιρτάκι από Taylor Swift.
0: Δεν θα δούμε. Μία πολύ μακρινή φωτογραφία εδώ βλέπω ότι βγάλανε στην εκπομπή στην ΕΡΤ. Που φαίνεται κάπου, αλλά γενικά όχι. Ναι, ήταν προστατευμένη.
1: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πρέπει να είναι πολύ φίλος του ο Travis, του Γιώργου, του Καρλάφτη, για να ήρθε από την Αμερική
1: ναι, σίγουρα.
0: Με την Taylor Swift. Στο γάμο. Μιλάμε για πολύ
1: ομάδα.
0: Μεγάλη τιμή τώρα, εντάξει. Πολύ δυνατό. Και έτσι μάθαμε και τον Γιώργο Καρλάφτη. Πρέπει να βρω τον Γιώργο Καρλάφτη, να τον καλήσω στο Game On.
1: Πρέπει.
0: Θα κάνω τα κονέ μου. Πάμε σε break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έγινε και η συναυλία των Metallica το Σάββατο, πότε ήτανε?
1: Ναι.
0: Το Σάββατο. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η συναυλία.
1: Ήταν όντως πολύ ωραία.
0: Είδα πολλά βίντεο στο Instagram, στο TikTok. Όλοι οι fans αυτής της μουσικής. Καλά, η Metallica είναι και ένα συγκρότημα, μπάντα, τέλος πάντων, το οποίο ξεπερνάει νομίζω και ακόμα και τα όρια της μουσικής που παίζουν, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να μην ακούς αυτή τη μουσική, έχουν κομμάτια που όλοι τα ξέρουμε και σε όλους αρέσουν.
1: Εντάξει, επίσης είναι από το 81.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα, παίξανε και ζορμπά, σιρτάκι. Τι παίξανε κάποια στιγμή?
1: Παίξανε ζορμπά και παίξανε και τραγούδια της τρύπες.
0: Το βρήκα συγκλονιστικό αυτό, πολύ συγκινητικό. Κάποιοι βέβαια είπαν ότι ήταν λίγη, μικρή σε διάρκεια η εμφάνισή τους.
1: Αυτό είναι κλασικό. Το μία ώρα και είναι κλασικό. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, όλες οι συναυλίες τους έτσι είναι.
0: Τι εννοεί, τόσο μόνο
1: το
0: μία ώρα είναι?
1: Το τόσο είναι, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και για χόρταση. Στην τελική, ακόμα και αυτή τη μία ωρίτσα, πόσα χρόνια είχαν? Πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που τους. Γιατί νομίζω έχουν ξανάρθει Μετάλλικα στην Ελλάδα πριν από 16-17 χρόνια.
1: Νομίζω άλλη μία φορά, ναι.
0: Ναι, από τότε λοιπόν. Είχατε την ευκαιρία να δείτε από κοντά, να απολαύσετε. Εντάξει, είναι τώρα θρυλικό, θρυλική μπάντα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ήταν. Μπράβο και συγκινητικό. Είδα εκεί που είναι λόγω ένα σαπούλ. Καλά, οι φίλοι μου που είναι πορωμένοι με αυτού του είδους τη μουσική ξετρελάθηκαν. Ήταν το όνειρο τη ζωή του απλά. Μπράβο, πολύ ωραία. Τώρα τι περιμένουμε, τι έχουμε άλλο να δούμε? Από κοντά τίποτα, δεν έχουμε κάτι να δούμε μεγάλο. Την Άννα έχουμε να δούμε στο ΆΚΑ, that's it. Μετά δεν έχουμε κάτι άλλο, έχουμε μέσα στο καλοκαίρι καμιά μεγάλη συναυλία.
1: Νομίζω ότι πάλι για τους φίλους του metal και τα λοιπά έρχονται και Iron Maiden.
0: Α, βέβαια. Εντάξει, δεν την άκουγα πολύ αυτή τη μουσική. Αλλά
1: εντάξει,
0: δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: Iron
1: Maiden
0: είναι αυτή, όλοι τους ξέρουν.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε κάτι λίγο πιο έτσι, εδώ πέρα εγχώριο.
1: Βεβαίως.
0: Εγχώριο.
1: Μια πέγγιζινα άμυνα.
0: Ακριβώς. Μια πέγγιζινα άμυνα εδώ στο My Radio 104,6. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: Αιγαίο λοιπόν και Άννα Βύση. Και εδώ ο Σπύρος μας βοηθάει, Γιώργο μου, και μας εξηγεί ότι έχουν έρθει 4 φορές οι Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Α, ναι. Okay.
0: Και ότι ήταν 2 ώρες το πρόγραμμά τους. Δεν ήταν και λίγο. Πόση ώρα πιανάνε ένα πρόγραμμα δηλαδή?
1: Όχι, μια χαρά ήταν, εντάξει.
0: Ναι, πόσο. Σου λέει άλλοι, επειδή πληρώσαμε 150-200 ευρώ εισιτήριο, να κάτσουν εκεί 4 ώρες να παίζουν. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους fans. Οι περισσότεροι από τους fans το ήξεραν.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Κάπως φαντάζομαι ότι έχουν και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουν γενικά στις συναυλίες τους. Οπότε, ναι, μια χαρά μου ακούγεται το δύο ώρακι.
1: Δύο ώρες είναι μια χαρά.
0: Έχω δει και πολύ λιγότερο. Η Μαντόνα που είχαμε τρέξει, εμείς είχαμε πάει εκεί πέρα. Πού είχαμε πάει με το Θέμη να δούμε τη Μαντόνα, ούτε θυμάμαι. Άμστερνταμ. Δεν θυμάμαι. Μιλάμε ότι περιμέναμε. Άπειρες ώρες.
1: Δεν έβγαινε κιόλας.
0: Άργησε και να βγει. Εντάξει, Μαντόνα μου. Είχαμε πάει εκεί από νωρίς. Δεν μας άφηναν να κάτσουμε κάτω στο πάτωμα.
1: Γιατί?
0: Δεν μας άφηναν. Άμα καθόσουν στο πάτωμα, γιατί όταν πας εσύ εκεί από τις 4 το μεσημέρι για να πιάσεις το στασίδι, αν δεν έχεις θέση συγκεκριμένη και είσαι κάτω στην αρένα, προκειμένου να πιάσεις ένα τετραγωνικό μέτρο, να μπορείς να πας από νωρίς.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάει και από τις 4. Η Μαντόνα βγήκε στις 10.
1: Είχα φύγει στις 8.
0: Πρόσεξε. Και δεν μας αφήνει να κάτσουμε κάτω. Ο κλαδόν να περιμένουμε. Έπρεπε να είμαστε όρθιοι, σου λέει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Για να μην πατηθούμε.
1: Όχι, μην βγει και σα δει καθεστώ και ξενερώσει.
0: Για να μην φαίνεται ότι δεν είναι γεμάτο το στάδιο και είμαστε εμείς κάτω. Δεν ξέρω. Καθόσουν κάτω και ερχόταν κάποιο σου λέει: Please stand up, please stand up. Τι stand up, μωρή, είμαι εδώ πέρα 6 ώρες που έχουν πέσει τα ισχύα. Μισό λεπτάκι. Και βγήκε η κοπέλα, η Μαντόνα, μια ωρίτσα.
1: Κοπελιά.
0: Η κοπελιά, μια ωρίτσα. Πολύ εντυπωσιακή βέβαια. Εντάξει, και έβλεπες και τη Μαντόνα, δεν έβλεπες και. Αλλά μια ωρίτσα.
1: Ναι.
0: Άρα, μια χαρά ήταν η Μετάλλικα, παιδιά. Μην το συζητάτε ούτε του παπά. Πάμε σε ατζέντα, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε Σαββατοκύριακο, βδομάδα και Σαββατοκύριακο και γενικότερα εδώ κοντά στην πόλη. Και ερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια και ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα κινηματογραφικά. Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε το Midnight Express 80's Night Out στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στην Ακαδημία Πλάτωνος λοιπόν βλέπουμε απόψε με ελεύθερη είσοδο την ταινία Πέρα από την Αφρική στις 9 η ώρα. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου, έχουμε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Έρωτες της ψυχής και του ουρανού» από τη δημοσιογράφο Ρίτσα Μασούρα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοκτέιλ πάρτι και μουσική. Η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 6.30 μέχρι τις 9 στο Art Project Space στο Κουκάκι. Και κλείνω με το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 21 έως και 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax Europa Cinemas και ΑΕΛΟ Cinemax. Ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν και το Ινστιτούτο Cervantes της Αθήνας αλλά και η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η προπόληση είναι ανοιχτή, ενώ αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: πίσω, είμαστε My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο. Και εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, Γιώργο, τι γίνεται με το Χανταϊό. Πες τα μόλα. Γύρισε ο Έλληνας αφρικά επιβάτης, έτσι, του κουρασγεροπλοίου, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός,
1: είναι.
0: Καμία ένδειξη, τίποτα. Ο άνθρωπος είναι υγιέστατος. 70 χρονών είναι αυτός ο κύριος.
1: Να χαρά, πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Θα μπει τώρα, λέει, σε 45 μέρες καραντίνα, έτσι, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο στο Αττικόν, όπου και εκεί πήγε, φτάνοντας στην Ελλάδα, για να είμαστε σίγουροι, λέει. 45 μέρες είναι κάπως πολλές, έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, 45 μέρες άνθρωπος, σε τόσες μέρες θα ξέρουμε σίγουρα ότι δεν κόλλησε από το κουρασγερόπλιο.
1: Επίσης, είναι και αυτό το θέμα τώρα. Ουσιαστικά θα είναι σε μια καραντίνα μέσα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο, ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν νοσεί από κάτι, είναι υγιέστατος.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει 45 μέρες.
0: Θα κάθεται τώρα ο άνθρωπος, θα βλέπει τηλεόραση, θα τρώει, θα πίνει, φαντάζομαι, θα είναι εκεί. Θα σαν να μένει σε ένα ξενοδοχείο. Τι να πω. Θα τον παρακολουθούν οι γιατροί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, επειδή δεν έχει τίποτα με αυτή την έννοια.
1: Να, απλά θέλω να πω ότι δεν θα μπορεί να βγαίνει.
0: Όχι, ρε, πού να βγαίνει. Καραντίνα σου λέμε.
1: Ναι, εννοώ ότι μήπως είναι λίγο πολλές 45.
0: Πολλές ημέρες. Απ' την άλλη, έχοντας περάσει. Κοίταξε, αν δεν είχαμε περάσει όλο αυτό που έχουμε περάσει με τον COVID, πιστεύω ότι μπορεί να μην ασχολούμασταν και καθόλου με αυτά τα κρούσματα εκεί, διότι ο Χανταϊός δεν εμφανίστηκε τώρα. Υπάρχει, το ξέρουν. Έχουν ξαναυπάρξει κρούσματα Χανταϊού. Βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια εγώ τώρα. Καλά, εγώ.
1: Τέλος.
0: Καλά, εγώ και Μέρη. Η Μέρη. Αρχικά η Μέρη Συνατάκη, θα σας πω. Η κολλητούλα μου, η οποία είναι με τα μηνύματα καθημερινά. Έλα, τι μάθαμε. Έλα, τι γίνεται, συνάδελφε, επιστήμονες πια. Εμείς παθολόγοι, πνευμονολόγοι, μικροβιολόγοι, όλα τα έχουμε, όλες τις ειδικότητες. Βλέπω λοιπόν τα βιντεάκια που λένε ότι ο Χανταϊός γενικά δεν κολλάει. Γενικά δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως υπάρχει ένας τέλεχος, εντάξει, το οποίο κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως είναι δύσκολο. Δεν είναι όπως τον κορονοϊό που βρισκόμασταν σε ένα δωμάτιο και ένας είχε κορονοϊό και κολλάγαμε όλοι. Καμία σχέση. Πιο δύσκολο. Πρέπει να έρθεις πιο κοντά με τον άλλον. Πολλή ώρα. Δηλαδή δεν είναι και απλό. Γι' αυτό κολλήσανε άνθρωποι στο κουρασγερόπλο. Ήταν κλεισμένοι σε ένα χώρο για μέρες. Γι' αυτό κολλήσανε, αλλιώς δεν τα κολλούσανε. Οπότε σου λέει, δεν είναι τόσο εύκολο και άρα δεν μπορεί να γίνει πανδημία κάτι τέτοιο, γιατί κολλάει δύσκολα.
1: Έχει γίνει έρευνα πάντως από ό,τι βλέπω.
0: Πας καλά, αγάπη. Δεν βιβλιογραφία. Ανοίγουμε κυκλοπαίδειες, βιβλία, το, τα πάντα, τετράδια, ό,τι ξέρουμε. Προσπαθώ να κάνω και ένα έτσι, λίγο φιλτράρισμα, γιατί πολλά από τα βιντεάκια που βλέπουμε δεν ξέρω καν αν είναι αλήθεια. Έχουμε τώρα αυτό το πρόβλημα με το AI.
1: Ναι, εντάξει, μερικά λένε και ότι να είναι.
0: Όχι μόνο ότι να είναι, δεν είναι καν, είναι AI, παιδί μου. Λένε άλλα ντάλλα. Και προσπαθεί να καταλάβει τώρα από αυτά που βλέπει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Όπω κάτι επιστήμονε σοβαροί που έχω δει, σε κάτι προφίλ που είναι σοβαρά ειδησογραφικά, δεν μπορεί. Λένε αυτό, ότι γενικά μην ανησυχείτε. Εντάξει.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Ναι. Στη Γαλλία βέβαια τώρα ένα κρούσμα. Έτσι, στην
1: εντάξει.
0: Ιταλία άλλα δύο. Εντάξει. Από το κουρασγερόπλιο, όχι άσχετη.
1: Ναι, από το κουρασγερόπλιο. Αφού λέμε δεν κολλάει. Εκτός από το ένα.
0: Κοίταξε, ναι, είναι τα στελέχη. Τα στελέχη να κοιτάμε λίγο. Τα στελέχη και όλα καλά. Και όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική.
1: Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα λόγια, μην αγχώνεστε. Όλα καλά. Εμείς έχουμε περάσει COVID, καλά. Τι να μας πει ο Χανταϊός.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και απευθύνομαι σε εσένα. Σε εσένα φοιτητή απευθύνομαι, διότι αν είσαι φοιτητής και έχεις το φοιτητικό σου πάσο, τότε έχεις μία ακόμα ευκαιρία, νομίζω άλλη μία έχεις στις 14 του μήνα, στο χώρο Πειραιώς 130, γιατί η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργανώνουν εκεί τα πιο iconic Thursday parties. Πάρα πολύ απλή διαδικασία για να βρεθεί σε αυτό το πάρτι της Coca-Cola και του Κωνσταντίνου του Αργυρού. Πίνεις μια Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola app, βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Thursday Party που θα γίνει στις 14 του μήνα. Εμείς εδώ στο My Radio βέβαια σου δίνουμε τη δυνατότητα να πάρεις προσκλήσεις στέλνοντας το Viber το όνομα τεπώνυμό σου, Coca-Cola το όνομα τεπώνυμό σου, 698-104-104-6 για να μπεις στην κλήρωση. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις φοιτητικό πάσο, το οποίο και θα δείξεις στην είσοδο, αλλά αυτές οι παρτάρες είναι πάντα καταπληκτικές και έχει μείνει άλλη μία, οπότε μην το χάσεις. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Best 103,1.
2: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
3: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
2: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
3: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
2: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
12: Acteon Classic.
11: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
13: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων, δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
14: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
15: Shine bright like a diamond.
16: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
15: Shine bright like a diamond.
16: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
17: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
18: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
17: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
18: Το Γιώργο τον βλέπετε?
17: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
18: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
17: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
18: Είστε σίγουρα medium?
19: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
3: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
1: Best 103,1.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα πραγματοποιηθούν τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Είναι μια φαντασμαγορική βραδιά. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι που θα έχετε τη δυνατότητα όσοι βρεθείτε εκεί να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, να δείτε συνεργασίες που θα συζητηθούν, τα πιο ανατρεπτικά live acts, την πιο electric σκηνή του καλοκαιριού στο Taekwondo στις 17 Ιουνίου. Μπείτε στο mat.gr να κλείσετε τα εισιτήριά σας και... Σας έχω κι άλλον ένα διαγωνισμό με 100 ευρώ δωρεπιταγή κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα από 1000 Olives. Δεν ξέρω αν ξέρετε το 1000 Olives, έχει όμως δημιουργηθεί από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης, έχει διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα και έχει τη φυσική δύναμη από 1000 ελιές. Τι σημαίνει ελιές, παιδιά? Σημαίνει καλή λειτουργία της καρδιάς, αντιοξειδωτική θωράκιση και προστασία των κυττάρων από πρόωρη γύρανση. Μην πείτε τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Θέλουμε 1000 Olives και θέλουμε φυσικά και τη δώρα επιταγή αξίας 100 ευρώ τη σημερινή, γιατί όχι. Οπότε μπείτε στο Viber 1000 Olives 698-104-104 και 6. Είναι ένα δώρο της φύσης και φυσικά τα προϊόντα είναι γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, είναι συμπληρώματα διατροφής και δεν υποκαθιστούν την συνήθι δίαιτα, απλά έρχονται και ενισχύουν. Αυτά είχα να πω. Και τίποτα άλλο δεν θα πω. Θα αφήσω την Κατερίνα Μπούκα να μας πει για ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται με Χανταϊούς ή στα Βοηδή από τη Μυτιλίνη. Διαβάζω. Άλλος ιός έρχεται, λέει, δεν ξέρω και από πού κολλήσανε, δεν θυμάμαι, κάτι άλλο άκουα. Γαστρεντερικό κάτι. Από κάτι γαστρεντερικό. Νοροϊός. Υπάρχει νοροϊός. Και από αυτό έχουμε να τρέχει. Έτσι, υπάρχει τώρα εδώ κοντά. Παράλληλες δράσεις, όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά. Η Πίπη ο Τσόσερ που λατρεύει να ακούει για ιούς, ναι, και τέτοια.
1: Λατρεύω, παιδιά.
0: Είναι το αγαπημένο.
1: Είναι το αγαπημένο μου. My guilty pleasure.
0: Yes, your guilty pleasure. Το καταλαβαίνω. Είσαι με πολύ χαρούμενη που βλέπεις να ξεσπούν διάφορα πράγματα.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
0: Τίποτα, μην
1: έχω ήδη ξεκινήσει να παίρνω προμήθειες. Καταλαβαίνω.
0: Τι?
1: Αντισηπτικές προμήθειες.
0: Χαρτί υγείας να παίρνεις. Αυτό είναι το νούμερο ένα σε τέτοιες περιπτώσεις. Για κάποιο λόγο μας κάνει με φοβερό κλικ. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι χαρτί υγείας.
1: Να ψεκάζω, ψεκ, λέω.
0: Αντισηπτικά.
1: Φουλ καλά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Μάσκες.
0: Μίλα, Γιώργο, μην το κρατάς
2: με
0: μέσα
2: τι να
0: σου.
2: Πω, δηλαδή, λέει όχι χαρτί υγείας, να το κάνουμε. Δηλαδή, πώς θα γίνει η δουλειά.
1: Μα όχι, τι να το κάνουμε φυσικά. Όταν κυκλοφορείς γύρω-γύρω.
0: Το τι να το κάνουμε είναι μια κανονική ερώτηση. Διότι αν θυμάστε στις καραντίνες, το πρώτο πράγμα που είχε εξαντληθεί και όλοι παίρναμε σοριδών ήταν χαρτί υγείας.
2: Προφανώς.
0: Γιατί?
2: Γιατί
0: ειδικά αν είσαι κλεισμένο σπίτι σου. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι χαρτί υγείας, γιατί στην τελική πας κάνεις ένα μπάνιο.
2: Το κάνεις σαν το Σταλόνι με τα κοχύλια.
0: Τι?
2: Σαν την ταινία με τη Σάντρα Μπούλοκ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Χρησιμοποιούσαν τα κοχύλια για.
2: Ναι, και καλά στο μέλλον.
0: Αρχικά έχει βγει η ταινία με τη Σάντρα Μπούλοκ και τον Σεβαστιάν Σταλόνι.
2: Ναι, πολύ παλιά.
0: Πώς λέγεται αυτή η ταινία? Σε παρακαλώ, βρείτε τον τίτλο, το χρειάζομαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ας μην μιλήσουμε για τίποτα από όλα αυτά. Ας
1: παιδιά,
0: πούμε...
1: θα πάνε όλα πολύ καλά.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο
1: αλλά σίγουρα. Αν έρθει. Δηλαδή, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι δεν περνάμε πολύ καλά με αυτό.
0: Εντάξει, δεν
1: περνάμε. Πάλι καραντίνα και.
0: Όχι, απλά όπου και να διαβάσουμε και ό,τι και να ακούσουμε, για να μην ακούει και ο κόσμος και παθαίνουμε λαλά όλοι μαζί,
1: όχι.
0: Σου λένε ότι αποκλείεται να γίνει
1: όχι,
0: τέτοιο πράγμα.
1: Μα λένε
0: πια.
1: Ότι είμαστε πολύ μακριά από
0: πολύ
1: όλο
0: μακριά.
1: Αυτό. Καμία σχέση με κορονοϊό, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι εμείς δουλεύουμε κανονικά. Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνει και κάτι, ας πούμε.
0: Δουλεύαμε, δεν δουλεύαμε στην πρώτη καραντίνα. Sorry κιόλα.
1: Όχι, εμείς δουλεύαμε.
0: Στην πρώτη. Πού δουλεύατε?
1: Σπίτι με το Μέγκα, δεν θυμάσαι.
2: Πού δουλεύατε?
1: Εκπομπή στην πρώτη καραντίνα που βγήκε.
0: Στην πρώτη καραντίνα
1: βέβαια,
0: ήταν αυτή η εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εκεί γεννήθηκε.
0: Αλλά. Γιώργο, μου θες να μας πεις.
2: Demolition Man.
0: Demolition Man. Άκου τώρα. Με αυτό θα κλείσουμε. Demolition Man, που demolition ξέρετε τι σημαίνει. Το απόλυτη καταστροφή, το τίποτα. Τα κάνω όλα λαμπόγιαλ. Λοιπόν, εντάξει, θα φεύγω. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Τα έχουμε καταφέρει και σε πιο δύσκολες συνθήκες.
1: Ρώτησε από το Κυριακό.
0: Ναι, ωραία.
1: Σε περίπτωση που δεν βλέπετε, κάνει ασκήσεις στο μάτι. Γύρω από το μάτι.
0: Ναι, είναι αντιστρες. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, παιδιά, το πρωί στις 9. Να μου είστε καλά. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio. Best 103,1.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
7: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
8: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων, δραστηριότητες για παιδιά, δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδώρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-85-25-15. Μεγάλη χορηγή, Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ, Κυριακούλης Νερό Μήλος, Παναγροτική Ρόδου, Μότο Κώστας Κουρδουνάκης, Αγροπλάν Ρόδου, Φούρνος Πελαρδής, Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης, Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης, Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος, Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
11: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
16: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Τι κάνεις?
1: Best 103,1.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
1: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Τηλέφωνο 22410 92 790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
1: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
6: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
7: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
6: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
7: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
6: Και online στο balispavlastore.com.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
9: Απέρολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
9: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπίτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
7: Daily Couscous.
8: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Καλή καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε ένα daily κουσκούς της επάλξης, 11 του Μάη και είμαστε εδώ με επιπτώσεις. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, μιας και ετοιμάζει και τη μεγάλη του συναυλία, να πούμε, στην Θεσσαλονίκη στις 10 του Ιούνιου.
1: Στις 10 του Ιούνιου, να σου πω κάτι όμως, αν το σκεφτείς, πόσο
0: έμεινε, ούτε μήνας. Τελείωσε.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Φυσικά ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που 50 χρόνια τώρα μας έχει στα πούπουλα και γι' αυτό το λόγο από τα μέσα του Φλεβάρκη για 50 Σάββατα ένα προϊόν κάθε εβδομάδα είναι σε τιμή πάτωμα. Έχει τη Mastercard ένα όπλο οικονομίας, γιατί με τη Mastercard κάθε σου αγορά ανταμείβεται με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Στην απίθανη περίπτωση που δεν έχεις μια Mastercard, μπορεί να την εκδώσει εντελώς δωρεάν σε οποιονδήποτε Μασούτη θέλεις. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και βρίσκεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ πολύ απλά. Ολοκαίνουργιος Πέτρος Ιακωβίδης σήμερα κυκλοφόρησε. Εμείς το ακούσαμε για την εβδομάδα έτσι πρώτα εδώ. Η αλήθεια είναι
1: γιατί αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε και αυτοί μπορούμε να γίνουμε. Έτσι έχει μάθει.

0: Πρόσεχε καλά, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, Daily Couscous, εδώ συντονισμένος για εσένα που μόλις τώρα έρθει στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάποιος με έχει ματιάσει, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, δεν έχω σταματήσει. Ματιάχτηκα.
0: Ματιάχτηκες.
1: Ναι, δεν έχω σταματήσει να χασμουριέμαι από την ώρα που έχω πει μέσα στο. Βασικά πριν έρθει στο στούντιο, τέλος πάντων. Στο στούντιο. Έχει ταξιδέψει ο Ακύλας από τις αρχές του Μαΐου. Στη...
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πρωτομαγιά πήγε ο άνθρωπος.
1: Πού γίνεται.
0: Βιέννη.
1: Στη Βιέννη.
0: Ένα-δύο.
1: Και γίνεται, ξέρεις, και με τις πρόβες του.
0: Πολύ καλά πάει.
1: Λίγο μίλησα. Πάει πολύ καλά. Ναι, μίλησα με την εταιρεία του, τέλος πάντων, τη δισκογραφική.
0: Και εγώ με την Κική μίλησα που είναι μαζί, η Κική Τσόλκα.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχει πάει.
0: Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που είναι τη Μήνο.
1: Ακριβώς.
0: Και μου είπε ότι θα μείνει και σε όλο. Γιατί εγώ την είδα από 1η Μαΐου. Ναι. Μου λέει θα μείνω σε όλο. Ήθελε ο Ακύλας να είμαστε παρέα και μακάρι να σκίσει στον ημιτελικό. Μακάρι όλα να πάνε. Έτσι όπως πρέπει.
1: Πιστεύω ότι και η Αντιγόνη θα πάει, θα κάνει. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα στα στοιχήματα πώς δίνουν.
0: Η ίδια εταιρεία έχουν, η αλήθεια είναι.
1: Οκ. Okay,
0: η Μήνωση εκπροσωπική
1: okay, την Αντιγόνη. Δεν ήξερε την Αντιγόνη, ναι.
0: Με τον Τζάλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η προβολή λόγω και ότι είναι στα στοιχήματα πιο υψηλά ο Ακύλας, είναι περισσότερο στον Ακύλα.
1: Ναι.
0: Από ότι είναι στην Αντιγόνη. Εγώ πιστεύω ότι όμως και τα δύο θα πάνε εξαιρετικά.
1: Και εγώ πιστεύω ότι.
0: Είμαστε σε αναμονή για τους ημιτελικούς, να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Λοιπόν, Πέγκι Ζήνα, Άμυνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Για καθένα να τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει. Ήθελα να τους δω. Ήθελα να τους δω στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τους είχα δει. Και είναι καταπληκτικό. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι πια και ο Θοδωρής με τα τριήμερα και τα σερί και τα live και όλα αυτά.
1: Κουράστηκε.
0: Έχει κουραστεί.
1: Ναι, εντάξει, λογικό δεν είναι. Σκέψου ότι δουλεύει.
0: Μιλάμε τώρα εντωμεταξύ. Μιλάμε ο Φέρης αυτή τη στιγμή. Είναι φαινόμενο αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο μέρες απανωτές sold out στο Κατράκιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, χωρίς διαφήμιση.
1: Ρε φίλε,
0: δεν έχει τρέξει διαφήμιση.
1: Το ξέρω, θα το πάνε τελικά. Γιατί δεν το πάνε σε ένα μεγαλύτερο απλά χώρο.
0: Εσύ, κοίταξε να δεις, θα σου
1: το Κατράκιο πόσο άτομα χωράει. Δεν έχω ιδέα.
0: Μέχρι 9.000 το maximum.
1: Ωραία, 9.000 18.000 σου λέω τώρα. Ναι. Σου λέω 15.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέατρο που. Ο Λυκαβητός πόσο χωράει.
0: 5.
1: Πέντε, τίποτα.
0: Είναι ναι. Πιο μικρό. Πιο δεν μικρό. Άκου, μετά πας ή Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορείς να πας αυτή τη στιγμή.
1: Oh.
0: Και πας ή ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Ο ΆΚΑ το μεγάλο που μου καλύπτει στο πέταλο, δηλαδή καταλάβει στην τελευταία συναυλία
1: το
0: Pixlax είχε 10.000.
1: Γιατί
0: είχαν πάει στην
1: τελευταία.
0: Ή πας μετά στο κλειστό το ΆΚΑ. Το οποίο χωράει γύρω στα 15 χιλιάρικα, μα το κάνει 360 κιόλα. Αλλά.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ο άλλο σου λέει τώρα πού να πάω σε ένα κλειστό καλοκαιριάτικα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με το δίκιο του.
1: Ή, ανοίγεις, ή ξεκινάς και ανοίγεις την προπόληση και βλέπεις τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει και ανάλογα στείνεις. Φαντάζομαι έτσι. Μπορεί να λέω και τεράστιες βλακίες.
0: Αυτό είναι
1: τώρα.
0: Στο ΆΚΑ, αν θες να το κάνεις.
1: Αυτό
0: στο,
1: για το ΆΚΑ.
0: Για μένα το ΆΚΑ είναι. Απλά εντάξει. Ξέρεις, είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα γεμάτο.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241003432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Hey, Mister, πού πας?
7: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
8: Mister Mobile.
9: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
10: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Mister Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
9: Τηλέφωνο 2241113325.
10: Mister Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. 11 Μαΐου είμαστε εδώ. Και πότε ήρθε το 2006, πότε φτάσαμε στον 5ο μήνα, πότε ήρθε το καλοκαίρι, γιατί νιώθω ότι πλέον είμαστε πρώτο πυλών του καλοκαιριού.
1: Εγώ αισθάνομαι κάπως ότι έχουμε μπει λίγο στο καλοκαίρι. Και θα δεις πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτοί οι δύο μήνες. Δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί αν το και δεν λέω τρεις, αλλά οι δύο μήνες του Ιουνίου και του Ιουλίου θα περάσουν σαν νεράκι.
0: Νερό.
1: Θα έρθει ο Αύγουστος που εντάξει περνάει ούτως ή άλλως νερό και δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί τώρα είναι και οι δουλειές μας που ανοίγουν και οι δικές σου.
0: Δουλειές με φούρνες που λένε.
1: Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Οπότε κάπου εκεί δεν θα προλάβουμε να πάρουμε ανάσα.
0: Εντάξει. Μάτια μου, Ηλίας Βρωτός. Μάτια μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό. Ετοιμάζει νέα πράγματα η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Εγώ ξέρω, άκουσα τα τραγούδια.
1: Καινούργια τραγούδια.
0: Ναι. Ένα κιόλας που άκουσα, θέλω να σας πω ότι μιλάμε για ατομική βόμβα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θα βγει τώρα, δεν είναι για τώρα το τραγούδι αυτό, αλλά είναι πιο δυνατό από το λογαριασμό. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη.
1: Εντάξει, τώρα η Κατερίνα έχει.
0: Έχει πάει
1: ξέρει
0: σε μια...
1: να επιλέγει τραγούδια.
0: Έχει.
1: Ανέκαθεν.
0: Έχει, όχι, όχι. Πραγματικά είναι επειδή. Με όλους τους καλλιτέχνες και εδώ μιλάω. Ξέρει ποιο είναι hit, ξέρει ποιο δεν είναι, ξέρει για ποιο λόγο θα βγάλει το κάθε τι. Έχει το πολύ το γνώθι σε αυτόν, σε αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και καλό και κακό είναι αυτό πάντα, γιατί σου βγάζει ένα κομμάτι του τέτοιου, αλλά σε κάνει πιο γήινο και αντιλαμβάνεσαι λίγο την κατάσταση. Τέλος πάντων. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Αναστασία Βρέχη, εδώ είμαστε. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα αυτή τη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι καλό ή κακό πρέπει να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε το καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι. Είμαστε πολύ πρώτον πυλών. Δηλαδή, στο εξωτερικό ήδη έχουν κανονίζουν τώρα το χειμώνα του. Στις διακοπές των Χριστουγέννων.
1: Ποιος το κάνει αυτό, καλά.
0: Στο εξωτερικό έτσι είναι, να ξέρεις.
1: Άντρες τώρα.
0: Το Φλεβάρι έχουν κλείσει το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρω, αλλά τώρα να κάνουν στα Χριστούγεννα.
0: Από το. Ναι. Άμα, άκου λίγο. Μην κοιτάς τώρα εμάς εδώ που είμαστε τελευταία στιγμή. Οι άνθρωποι τα κλείνουν και παίρνουν και άλλες τιμές. Δηλαδή, πίστεψε με τώρα, αν πας να κλείσεις ένα εισιτήριο από τώρα για Νέα Υόρκη, θα το πάρεις μια χαρά. Πήγαινε να το κλείσεις τον Οκτώβρη.
1: Ναι, απλά.
0: Και το βρεις τρεις φορές πάνω.
1: Ναι, απλά εμείς κάνουμε και μια δουλειά. Δηλαδή,
0: δεν
1: μας βοηθάει πολύ.
0: Εμείς δυστυχώς είμαστε καταδικασμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει.
1: Εγώ προγραμμάτισα, ας πούμε, όμως από το Γενάρη, όντως, προγραμμάτισα το καλοκαιρινό μου ταξίδι.
0: Ναι.
1: Που ξέρω ότι ο Αύγουστος για μένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι ένας Αύγουστος που θα είναι κενός.
0: Εγώ, ας πούμε, τον Αύγουστο που τον έχω κενό, δεν μου κάνει καρδιά να είμαι στην Αμοργό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είναι το μόνο που μπορώ.
1: Το
0: δηλαδή, ξέρω ότι από 1η Αυγούστου μέχρι τις 20 είναι κενό, ναι. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τι να πάω να κάνω.
1: Ναι, εγώ από 2 μέχρι 25.
0: Δηλαδή, λες ότι είναι κενό. Δεν μπορείς.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν μπορείς. Που γυρνάς, πας και θα...

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
4: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
4: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
4: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή

0: ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892 Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
0: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077 5 Meals.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Daily Couscous

0: Γίνεται. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Εδώ
1: εντάξει, είμαστε. Και άλλος κόσμος από ό,τι βλέπω στα μηνύματα κλείνει, ρε παιδί μου, τις διακοπές του. Εντάξει, δεν λέμε για να πάτε στη Λαπωνία τα Χριστούγεννα. δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας στη Λαπωνία όμως. Τέλειο. Μήνυμα. Ένας μας είναι εδώ, ένας μας είναι δίπλα σας, παιδιά, και έχοντας το διδασκό χάρτη, δηλαδή κατεβάζοντας το application, μπορείτε να δείτε ποιος είναι αυτός. Εμείς είμαστε εδώ και σας προτείνουμε, εάν δεν έχετε, που είναι πολύ σπάνιο, την Mastercard, είναι το μεγαλύτερο απλό οικονομίας και είναι εκείνη η οποία σας δίνει το εισιτήριο, είναι το εισιτήριο μάλλον για μία επόμενη σας αγορά, η οποία θα σας βρει με 6 ευρώ έκπτωση του λογαριασμού σε περίπτωση που έχετε και συγκεντρώσει 200 πόντους. Και τι άλλο να πούμε, στον τότε όπως ο Mr. Grant και οι βιολογικές επιλογές από το Μασούτη είναι εκείνα που σας δίνουν ακόμα παραπάνω, διπλάσιους πόντους δηλαδή, στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Ακριβώς. Έχουμε ένα Νίκο Οικονομόπουλο εμένα να ακούς και είναι και πολύ σωστό εμάς να ακούτε.
1: Ναι, βέβαια.

0: μας ίσως αύριο ένα πολύ ωραίο ντουέτο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, κάτσε να βρω πότε βγήκε αυτό τώρα. Βγήκε το 2006. 20 χρόνια
1: 2006.
0: Πριν. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.
1: Okay.
0: Άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι λες. Περπατούν μέσα στον κόσμο μονάχοι.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές. Ναι. Όλο κλαίν και στεγνώνουν το δάκρυ. Ζουν και χωρίζουν με βλέμμα κενό. Εύκολα λένε σ' αγαπώ. Ναι. Μη μου ζητάς να φύγω. Ναι. Μη μου ζητάς να το δω λογικά. Πώς θα βρούμε άλλη αγάπη και εγώ και εσύ. Δεν είναι σαν το μυαλό η καρδιά να σκεφτεί να το πάρει απόφαση.
1: Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Εγώ εσένα αγάπησα μια πρώτη και μόνη φορά.
1: Ναι. Πάμε λίγο ξανά.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι λες. Περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι.
1: Ο Χατζηγιάννης το τραγουδάει.
0: Ο Χατζηγιάννης το έχει γράψει.
1: Δεν το τραγουδάει.
0: Όχι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Άντρας καλλιτέχνης.
1: Και πότε είναι του 6.
0: Του 6. Του 2006.
1: Σε ποιους έχει δώσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Σε πολλούς. Αλλά και γυναίκες περισσότερο ξέρω. Άντρα μεγαλός.
0: Ναι, τότε ήταν.
1: Top.
0: Όπου δεν τη συζητάς.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν τραγουδάει.
1: Α. Οκ. Μα. Τέλος πάντων, για συνέχισε. Ξανά άλλο.
0: Περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές. Όλο κλαίνουν και στεγνώνουν το δάκρυ. Ζουν και χωρίζουν με βλέμμα κενό. Εύκολα λένε σ' αγαπώ.
1: Ναι. Δεν τραγουδάει τώρα. Γιατί τι έπαθε. Τι έπαθε, γιατί δεν τραγουδάει.
0: Δεν τραγουδάει τώρα. Ναι, μια χαρά είναι.
1: Κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι.
1: Τραγουδιστής είναι ακόμα.
0: Δεν τραγουδάει, έχει σταματήσει να τραγουδάει. Δεν θέλει να τραγουδάει τώρα.
1: Παρουσιάζει.
0: Τι παρουσιάζει.
1: Κάτι ξέρω.
0: Τάπερ. Να
1: παρουσιαστεί.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι. Πες μου λίγο το ρεφρέν έτσι.
0: Μια φορά εγώ θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω. Μια φορά θα πω σ' αγαπώ. Μια φορά και θα είναι για πάντα αυτό. Μια φορά διαλέγω για μένα. Μια φορά και αγάπη σε σένα. Μια φορά μιλάει η καρδιά. Και μετά ας γίνει συντρί μια γυαλιά. Μια φορά. Μια φορά Πασχάλη Στερζής αγαπάει η δική μου η καρδιά.
1: Αχ ναι ρε εσύ Παναγιώτη.
0: Ήταν από τότε που δουλεύαν μαζί. Μια φορά εγώ θα λυκίσω.
1: Ναι.
0: Μια... Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι, όντως.
0: Και πολύ ωραία στιγμή του Νίκου Μωραΐτη. Πολύ ωραία στιγμή σε χειρονικός μάτρι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
1: Πολύ φορτηγό, τέλος πάντων, ναι. Ναι, φορτηγό, συγγνώμη παιδιά, αλλά τώρα έχω εκνευριστεί με τον εαυτό μου.
0: Γιατί παιδί μου?
1: Δεν τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Για το...
0: Που δεν βρήκες το throwback.
1: Ναι, που δεν έχω βρει το throwback. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά παρακολουθώ πολύ τη Γιάννα Τερζίστο.
0: Άσχετο.
1: Στο Instagram.
0: Είχαμε κάνει και ένα ρόλο του έτσι δυο τους. Νομίζω τελευταία φορά που... Όχι, ο Τερζής έβγαλε και πρόσφατα ένα του Νικολόπουλου τραγούδι.
1: Περίμενε, εσύ λες τώρα για τον Πασχάλ Τερζή και τη Γιάννα Τερζή.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει το πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ σαν πιο έκανε φωνητικά ήταν η Γιάννα Τερζή.
0: Όχι, όχι, ήταν μοιρασμένο. Το έτειτε.
1: Ποιο λες ρε εσύ? Κάτσε να θυμηθώ τώρα, περίμενε.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι κιόλας.
1: Πάρα πολύ. Και η Γιάννα Τερζή έχει εξαιρετική φωνή, έτσι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είναι δύσκολο όταν έχεις πατέρα.
1: Μίλησε με.
0: Τον
1: Πασχάλ Τερζή.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Για το για σένα μόνο λες.
0: Ναι, για σένα μόνο.
1: Ναι, το είχαν βγάλει το 20.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω.
0: Μετά το, ναι, στον κορονοϊό περίπου. Στο
1: ναι, λίγο. Στον ναι. COVID ήταν πριν το. Κάπου εκεί και εγώ
0: μετά,
1: το έχω λίγο στο μυαλό.
0: COVID ήταν, μετά τον COVID. Το 21 νομίζω το βγάλανε.
1: Και εγώ κάπου 20, εκεί το έχω στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή Οκτώβρη του 20 πρέπει να ήταν. Κάπου εκεί.
1: Πότε μπήκαμε σε καραντίνα? Το Μάρτιο του 20 μπήκαμε σε καραντίνα.
0: Τότε Οκτώβρη του 21 που το βγάλανε.
1: Ναι, γιατί. Όχι, ρε εσύ. Μάρτιο, Απρίλιο, Μέση, Ιούνιο, Ιούλιο, Ιούλιο.
0: Μάρτιο του 20. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο, ναι, και, ναι. Σωστά.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
5: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between. Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα... ξέρω.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελείω κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα. Εδώ είμαστε και.
1: Μέχρι κρατήσει περάσαμε.
0: Και πώς ακόμα έχουμε περάσει. Α. Γενικότερα η γενιά μας έχει ζήσει δύσκολα πράγματα. Πολλά πράγματα. Καλά να είμαστε, δεν το συζητάω, αλλά μας έχει πάει.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Υπάρχει ένα τραγούδι. Τώρα τέλος πάντων θα στα πω από αύριο. Mm. Που λέγεται η γενιά μας. Και ήταν το πατέρα μου, τέλος πάντων, τον Πολ. Και έλεγε τα παιδιά μας όπλα δεν θα πιάσουν. Και έχουμε πιάσει, ξέρω εγώ, τα μεγαλύτερα, τα όπλα που ουσιαστικά δεν είναι έξις.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πλέον ο πόλεμος νομίζω γίνεται με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κανονικός πόλεμος. Τον έχουμε βιώσει αυτές τις μέρες. Το σήμερα υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε ζήσει και με την Ουκρανία, έχουμε ζήσει και με το Ιράν, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος νομίζω ότι είναι αλλού. Απόν, ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, πάμε σιγά σιγά προς φινάλε.
1: Έχουμε
0: πιάσει και τα πιο βαριά. Να πιάσουμε και τα πιο έτσι ανέμακτα. Να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια. Ναι, γιατί.
0: Θα πας σε καμία συναυλία, γιατί έχουν ξεκινήσει 850 συναυλίες πλέον να γίνονται και εδώ.
1: Περίμενε για εδώ, λες τώρα. Ναι, θα πάω εμείς Κούμπρια.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για τους Μετάλλικα.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια μου, τόσο.
0: Δεν πήγα, δεν είναι το τέλειο.
1: Τώρα σου λέω, κολλητή μου, αδερφή μου, έσκιζε το βρακί της για τους Μετάλλικα. Mm. Πήγε. Εντάξει, μου είπε ότι ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Και μάλιστα τη βρήκα και ένα εισιτήριο αρένα, γιατί φαντάζομαι ότι είχε βρει καθήμενη και έκανε τα πάντα για να βρει αρένα. Και τη βρήκανε και πήγε μόνη τη.
0: Gold. Gold Circle, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, στην αρένα. Στο εκεί, στο κυριολεκτικά αρένα. Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Πήγε τρελή τώρα, έτσι.
0: Όχι, δεν μπορώ εγώ αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι.
0: Ζήσω.
1: Όχι. Δηλαδή,
0: δεν θα το πω. Μην είμαι. Κι εγώ πηγαίνω αρένα πάρα πολλές φορές, αλλά παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Κουράζομαι πια, να σου πω, τόσες ώρες όρθιος. Εν τω μεταξύ, μας βάζουν early entry για να πάμε πιο μπροστά και καλά. Και δεν μπορείς να κάτσεις 7 ώρες ένα όρθιος.
1: Όχι.
0: Την άλλη φορά είχα πάει στην Αντέλ. Που είχα πάει από τις 2 ώρα το μεσημέρι. Αν είσαι χριστιανός, δηλαδή αυτό το πράγμα. Παιδιά, μην το κάνετε ποτέ στη ζωή σας.
1: Είχα πάει
0: αυτό
1: από τις 5. Στην όχι,
0: 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: 3 ώρα το ίδιο.
0: Αυγουστό στο Μόναχο. Αν είσαι χριστιανός, αν είσαι άνθρωπος, ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι, και αγαπάς τον εαυτό, γιατί βάλετε. Δεν τον αγαπάμε. Παιδιά, 12 η ώρα έφυγα. Ναι, 10 ώρε ορθοστασία. Κάθομαι κάποια στιγμή ο κλαδόν και μου λέει: μην κάθεστε, λέει, πιάνε το χώρο. Δεν με χαίρεσαι, κοπελιά. Συγγνώμη για την έκφραση. Δηλαδή, εδώ κοντεύω να αφήσω να κόψω τα πόδια μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: με, ναι, με παρατά. Ναι. Άσε με χριστιανή μου τώρα, δηλαδή. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Λέει: πιάνετε χώρο. Και δεν θα κάνω χριστιανή μου, κάτσω σαν τελικό σίγμα για να μείνω. Άσε μα, σε παρακαλώ, είπε στο Δωρή Φέρι.

0: παραλήρημα, Κλαυδία, ονειροπαθή. Ακούσαμε.
1: Παιδιά, δεν μιλάμε
0: κάπως
1: καν,
0: έτσι.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο φινάλι.
1: Μια Σελίν Διόν, εγώ θέλω να πάω.
0: Και εγώ. Ναι, κλειστό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Καθήμενο. Να πάμε να το δούμε.
1: Μια Σελίν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ψάχνω τώρα.
0: Κυρία η Σελίν.
1: Ψάχνω, ναι. Σαν τρελή. Η οποία ανακοίνωσε και άλλες συναυλίες.
0: Άλλες 6 έβαλε. Ναι, δεν φτάνουν.
1: Δεν φτάνουν.
0: Η ζήτηση είναι τρομερή. Κοίταξε. Τώρα όλοι αντιλαμβανόμαστε μετά από την περιπέτεια της υγείας που πέρασε. Την πάνε τελευταία της συναυλία. Και η Σελίν Διόν είναι μια εμβληματική φωνή. Ναι, και εγώ είχα κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο.
1: Ναι, όχι, εμείς είχαμε κλείσει για να πάμε εδώ πέρα. Και οικογενειακώς όλοι μαζί. Μέχρι τότε πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε, έγινε χαμός. Οπότε.
0: Η Σελήνη όμως αλόβητη.
1: Η Σελήνη όμως εκεί, ζωντανή.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ θα είμαστε εδώ.
1: Εδώ.
0: Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye. Η μουσική του σήμερα.

0: Δρομικά. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου. Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατή. 22410 33981. Καζέλ Μπόργκο.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Τζάνγκο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάνγκο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός, και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μουσική του σήμερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στην παρέα. Γεια σας παιδιά, Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής, Δευτέρα 11 Μαΐου, με πολύ πολύ διάθεση και σήμερα και μαζί με όλες τις ευτυχίες εννοείται, για να ξεκινήσει αυτή εδώ η εβδομάδα ιδανικά με τον καλύτερο τρόπο στον Best 103,1. Είμαι ο Ματθαίος, πήρα θέση για να μείνω εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 4,120 λεπτά με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης και την θερμοκρασία στη Ρόδο μας αυτήν εδώ την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ξεκινάει αυτή εδώ η εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, έτσι για να φέρουμε πιο κοντά το φετινό καλοκαίρι, το οποίο έρχεται και σίγουρα έχουμε να κάνουμε υπέροχα πράγματα. Καλοκαίρι στην καρδιά μας λέει αυτό, για να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να το ξαναθυμηθούμε. Όλες οι επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα τώρα στο ραδιόφωνο σου, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Κακοσέου με τα παράπονα στον Best 103,1 λίγο πριν από τις 2.30. Ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα με τα καλύτερα εδώ στον καλύτερο της πόλης. Εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται ακόμα πιο best μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. New Entry, Διονύσης Κινάς, Δεν Είναι Σπίτι Σου. Η αποκλειστικότητα για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Best 103,1 New Entry.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
3: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
2: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
4: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
2: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
2: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
5: Καλέστε μας στο 694-9939-074
2: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
5: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
2: Για όλη τη Ρόδο.
6: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά, δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδώρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
9: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
10: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
10: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Hey, Mister, πού πας?
12: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
13: Mister Mobile.
1: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
12: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
1: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Mister Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
1: Τηλέφωνο 22411-3325.
12: Mister Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
14: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
15: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
14: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
16: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Η μουσική του σήμερα.

0: Δυνάμωσε την ένταση.
1: Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις, να δυναμώσεις την ένταση στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, Δευτέρα 11 Μαΐου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρια άλλη μια φορά. Είμαι ο Μαρθέος στην παρέα αυτή όπως κάνουμε εδώ στα μεσημέρια μας, αυτά που γίνονται ακόμα πιο best. Καλό μεσημέρι στην Ασημίνα, γεια σου Σμαράγδα, στον Τζορ, στην Ελένη, στην Νέφη, στα παιδιά που εργάζονται αυτήν εδώ την ώρα. Στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι καθοδόν, υπομονή στους δρόμους του νησιού, τους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Παρέα και σήμερα εδώ για να κάνουμε τη διαδρομή σας μοναδική, όπως λέμε πάντα, με τα καλύτερα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σας. Όλες οι επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ δυνατά στον Best 103,1. Ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα με τα καλύτερα.

0: Αχ, καρδιά μου και
1: ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Αχ, καρδιά μου, δυνατά στον Best 103,1. Άλλο ένα αγαπημένο, εδώ ήταν νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο παραδέκα της ώρας, Δευτέρα 11 Μαΐου. Ξεπεράσαμε τον πρώτο δεκαήμερο, γι' αυτό είναι εδώ τον μήνα. Παρέα και σήμερα με τα καλύτερα εδώ στον καλύτερο της πόλης Ήρωδος. Άνθησε ξανά. Τα ανθεστήρια 2026 ολοκληρώθηκαν, παιδιά, αφήνοντας πίσω εικόνες γεμάτες χρώμα, παράδοση και χαμόγελα. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Ήταν καταπληκτικά. Συγχαρητήρια σε όλους. Για να ανανεώσει το ραντεβού για την επόμενη χρονιά, τον επόμενο Μάιο συγκεκριμένα. Ανδρομάχη, Σούσουρο και αυτό στα προτινόμενα αυτή εδώ τη Δευτέρα, στο ξεκίνημα αυτή εδώ τη εβδομάδα. Εδώ στον Best 103,1 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Άπερο Λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
2: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
2: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
2: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
2: Είστε σίγουρα medium?
3: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
14: Επιστροφή για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας είναι Δευτέρα 11 Μαΐου, μετά από ένα υπέροχο Σάββατο Κύριακο, στο οποίο περάσαμε καταπληκτικά. Το ίδιο ελπίζουμε και για όλους εσάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις μανούλες, γιατί χθες δεν ήμασταν μαζί, δεν είχαμε εκπομπή. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές σε όλες τις λατρεμένες μαμάδες. Αυτό το αφιερώνουμε πολύ δυνατά.

Αυτός είναι ο Καπετάνιος, η Τάνια Καρά στο Λουπέστη 103,1. Πάρα πολύ αγαπημένο στα προδεινόμενα της Δευτέρας, γιατί ξεκινάμε την εβδομάδα με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης, εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται ακόμα πιο best. Δευτέρα 11 Μαΐου, ξεπεράσαμε το πρώτο δεκαήμερο, γι' αυτό είναι τον μήνα, τον Μάιο πλησιάζει ο Ιούνιος, έτσι για να τον φέρουμε ακόμα πιο κοντά, πλησιάζει το καλοκαίρι, το οποίο σίγουρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, εδώ στον Best 103,1. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, ο λογαριασμός, το χρωστάω. Μου το ζητάτε συνέχεια και το ακούμε δυνατά στο Airplay, εννοείται, εδώ στον Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
0: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
5: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
5: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
0: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
6: και online στο balispavlastore.com.
7: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα, λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
11: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
10: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Όλα παίζουν εδώ στον Best 103,1. Τα καλύτερα στον καλύτερο στο ξεκίνημα της εβδομάδας Δευτέρα. Σε λίγο έρχεται η Αθήνα Κλίνη για να ξεκινήσει το απόγευμα αυτό με τον καλύτερο τρόπο, το πρώτο για αυτήν εδώ την εβδομάδα με Be Viral. Και στις 6 η Κατερίνα Ζαρίφη με τον Χάρη Χρονόπουλο. Τα σούπερ απογεύματα στον Best 103,1 και τον My Radio. Φιλιά από μένα. Αύριο στο μεσημέρι της Τρίτης, λίγο μετά τις 2, θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Καλό απόγευμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε όλους ξανά.

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops, 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional, 5 λίτρα, μόνο 11,70.
3: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream, Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία. Χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
9: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888.
12: Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
14: Be Viral Radio Show.

λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα. Και παιδιά, εντάξει, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλό καλοκαίρι και επίσημα μετά από τόσο ωραίο Σαββατοκύριακο με τόσο ωραία ζέστη. Τα πρώτα μπάνια πραγματοποιήθηκαν και οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έτσι, για να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, βρε αδελφέ, επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με όλα τα trending sounds, όλα τα θέματα που μας απασχολήσαν και φυσικά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στον Μπιβάρ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

για το 2026 και ο Bad Bunny και φυσικά με τη διαφήμιση που έκανα με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ρούχων μαζί και με άλλους celebrities, παιδιά. Ας πούμε, χαλαρά κάνουν διαφημιστικό με το Macy, αλλά και με άλλους αγαπημένους ανθρώπους της Showbiz, φτάνοντας στα 1,2 million likes, αν δεν κάνω λάθος. Καλά πήγε αυτή η διαφήμιση, θα πει κανείς. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Η Metallica είναι το talk of the town για αυτές τις μέρες και υπάρχει λόγος.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστείτε κατά τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Φυσικά η Metallica, παιδιά. Όχι μόνο γιατί ο frontman τους την Πέμπτη που έφτασε στην Αθήνα έφτασε, όχι μόνο γιατί οι πρόβες τους ακούστηκαν πραγματικά σε όλο το Μαρούσι, αλλά γιατί, παιδιά, από το Σάββατο πρωί μέχρι και το βράδυ που πραγματοποιήθηκε στην αυλία, το ΑΚ ήταν κατάμεστο. Και πραγματικά, επειδή εγώ έκανα το λάθος και πήγα 10.30 το πρωί για να κάνω κολύμβηση, θεωρώντας ότι το κομβολυβητήριο στο ΑΚ είναι ανοιχτό, που τελικά προφανέστατα δεν ήταν, έβλεπα, παιδιά, όντως κόσμο να μπαίνει. Αυτά μας αρέσουν, γιατί, παιδιά, η metal μουσική δεν έχει πεθάνει. Τα βίντεο των Metallica έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και το TikTok έχει κατακλειστεί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
2: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals. Shine bright like a
3: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: B-Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι τίμια την Ακλήμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Απών λοιπόν με την ηχογένεια, το νέο του άλμπουμ έχει τρεντάρει αυτές τις μέρες, γιατί κάναμε το Matt Premiere όπου το τραγούδισε πρώτη φορά για τους fans του. Κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Πολλές πληροφορίες για κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά, και πολύ ραδιοφωνικά που φυσικά θα τα ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Αυτή να κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Eurovision 2026. Αυτό είναι το trending των ημερών. Αυτό είναι το trend στο X και φυσικά σε όλα τα social media. Όλες οι χώρες έχουν πραγματοποιήσει τις πρόβες τους και αύριο έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, παρακαλώ πολύ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι ο Ακύλας μπορεί να έπεσε ένα τσίκ στα προγνωστικά, γιατί επιλέξαμε έτσι ένα λίγο πιο casual, θα έλεγε κανένας, σημείο της πρόβας για να δείξουμε στο κοινό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ, γιατί τα καλά τα έχουν κρατήσει για τη σκηνή. Η Αντιγόνη επίσης έχει πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα όσον αφορά σε views, παρόλο που άκουσε και μερικά hate comments αυτές τις μέρες. Αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί αύριο.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής με πολλά trending sounds, με πολλά hits και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι.
3: Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και έχουμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Εννοείται, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν τρεντάρει αυτές τις μέρες με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στον τοίχο, αλλά ταυτόχρονα και Αντώνης Ρέμος με το «Χαμογέλασε». Έτσι παιδιά, γιατί πρέπει να χαμογελάμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, για 45 λεπτά μαζί.
1: Κάνε

όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τείχο, μιλώ. Με λένε τρελό, κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τείχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Άρα δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μισή ώρα πριν το τέλος της αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα ανακλημίσει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Με σεισμογράφο λοιπόν καταγράφετε ότι στη συναυλία του Metallica είχαμε έτσι, εξεταζόταν αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση 10.000 θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς και παιδιά έγινε αυτό εδώ πέρα και στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 33 48. Amalfi Coast Beach.

0: Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Be Viral Radio Show.

Είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα να κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, υπάρχει ένα νέο trend που εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και κάπως λίγο πάρα πολύ μου άρεσε. Trend νυχιών, κυρίες και κύριοι. Γαλλικό νύχι λοιπόν με βούλες είναι η νέα μόδα που βλέπουμε πάρα πολύ στα social media. Και να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά βγαίνει σε όλων το FY. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι έχει κατακλείσει τόσο το ίντερνετ που εμφανίζεται απλά σε όλους. Αδυνάκλημη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για να σε αποχαιρετήσω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστεί και τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο τέλος αυτής της εκπομπής δυστυχώς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε όμως παιδιά κιόλας να σας θυμίσουμε ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα να πούμε ένα χρόνια πολλά στις μανούλες μας που χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Μητέρας. Γιορτή της μητέρας, αλλά της μαμάδας μας εμείς τις γιορτάζουμε σε αυτήν την εκπομπή κάθε μέρα. Τι λέτε? Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.
1: Μάτια.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει την παρέα σας λοιπόν και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.

0: Viral. Best 103,1. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκέ.
2: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδόρου.

0: και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949 8525 15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ, Κυριακούλης Νερό Μήλος, Παναγροτική Ρόδου, Μότο Κώστας Κουρδουνάκης, Αγροπλάν Ρόδου, Φούρνος Πελαρδής, Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης, Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης, Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος, Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώ στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
4: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
3: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
4: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
3: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
4: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
3: Και online στο balispavlastore.com.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσες Φαλιράκι.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Best 103,1.
13: Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Στον 104,6 My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι 6 και 17, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου, αυτή η ώρα δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είναι της Αρίφης στο πανηγύρι, το Eurovisioniακό. Η Κατερίνα μας την έχει κάνει. Ζωάρα κάνει στη Βιέννη, θα είναι όλη την εβδομάδα εκεί. Καλύπτει τα πάντα για τη Eurovision. Τώρα θα μας τα πει, γιατί έχει γίνει και αυτή η πρώτη πρόβα. Η πρόβα Τζενεράλε πριν το πρώτο ημιτελικό και ήταν μέσα. Είναι από τους λίγους και τις λίγες που ήταν μέσα. Αλλά ας μας τα πει καλύτερα η ίδια.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision.
2: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα φέρτο.
0: Είσαι εδώ.
4: Έλα αδέρφια μου. Καλή. Γεια σας από Βιέννη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Χαθήκαμε, καλέ.
4: Χάρη μου λείπεις, έπρεπε να είσαι εδώ ρε Χάρη.
0: Σε έχουν ζαλίσει, κατάλαβα, σε έχουν ζαλίσει.
4: Με έχουν διαλύσει γύρω φαν, με έχουν διαλύσει γύρω φαν.
0: Για πες.
4: Ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αυτή τη στιγμή στο 104,6 My Radio, μόλις βγήκα από την πρόβα. Είστε οι πρώτοι που θα τα μάθουμε όλα.
0: Πραγματικά τώρα, αυτό είναι μεγάλη αποκλειστικότητα, γιατί τώρα λίγο στα social έχω δει να γράφουν, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα... Είδες, έχεις γίνει ρεπόρτερ τώρα, πρώτη από τους πρώτους. Χαμός, λοιπόν, για λέγε τώρα τι έγινε.
4: Λοιπόν, χάρη μου σας τα πω όλα. Έχω για όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλετε να εστιάσουμε στον αγαπημένο μας Ακύλα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σας πω ότι με το που βγήκε πριν στηθεί στη σκηνή, ήμασταν μέσα κάποια, τέλος πάντων, γύρω να συμφώ στα 600 άτομα. Σύστηκε πραγματικά το στάδιο, σύστηκε. Ο Ακύλας έχει μεγάλη δυναμική. Και ξεκινάει λοιπόν το πολυπόθητο φέρτο. Είστε έτοιμοι?
0: Για πες, ναι, τώρα. Έτσι, κάτω να κλείσουμε τα μάτια. Αν οδηγείτε, μην τα κλείσετε. Αλλά φανταστείτε
4: ο
0: τι θα.
4: Μπαίνει, δυναμικά ξεκινάει. Ξεκινάει λοιπόν και τραγουδάει με ένα δυναμικό χορευτικό. Παίρνει το πατίνι και είμαστε στο. Συγγνώμη, έχω κατέβει στο πατίνι. Ο Ακύλας λοιπόν αρχίζει και τραγουδάει και με την οθόνη σε 3D κατάσταση. Υπάρχει μία δίνη με γραφικά που έχει μέσα γλυκά, λεφτά, φαγητά. Και ο Ακύλας προσπαθεί να τα πιάσει. Αυτό θα το δούμε στην οθόνη να συμβαίνει.
0: Ναι.
4: Είναι σαν γραφικό.
0: Ναι.
4: Θα σου πω τα 6 βασικά στοιχεία που έχουμε και ουσιαστικά κλέβουν την παράσταση πάνω στη σκηνή. Θα σας πω καταρχάς ότι είναι πολύ γεμάτο. Είναι πολύ γεμάτο. Δηλαδή, ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε στο φέρτο, το έχουμε κάνει.
0: Το μπουκώσαμε.
4: Είναι λίγο μπουκωμένο. Είναι λίγο μπουκωμένο, αλλά πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, πού βγαίνουν οι άλλοι χορευτές, η Παρθένα Χοροζίδου, πού εμφανίζονται αυτές?
4: Πριν από όλους αυτούς, είναι ο Ακύλας που σταματάει με το πατίνι και έχει το σημείο με τη λύρα. Εκεί λοιπόν, ναι, έχουμε τις φορδές της λύρας της Παπαρίζου. Ισχύει λοιπόν αυτό που λέγαμε.
0: Κορδόνι.
4: Τα κορδόνια της Παπαρίζου εμφανίζονται στη σκηνή και ο Ακύλας παίζει λύρα.
0: Α, τι λες.
4: Βεβαίως.
0: Α.
4: Και λοιπόν, και τώρα αυτό που βλέπεις, που είχα θυμάσει που είδαμε ένα πλάνο στα 30 δεύτερα που είναι πολλοί Ακύλες μαζί.
0: Πολύ, ναι, εκεί το, πώς λοιπόν, το λέγανε, το καλειδοσκόπιο.
4: Λοιπόν, τώρα τι είναι το καλειδοσκόπιο? Είναι ένα προπ που μπαίνει, ένας πολυγονικός καθρέφτης και εκεί μέσα καθρεφτίζεται ο Ακύλας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται, ξέρεις, που λέγαν όλοι αν θα είναι στο έδαφος με LED και όλα αυτά. Είναι ένας πολυγονικός καθρέφτης που μπαίνει και εκεί καθρεφτίζεται και είναι παντού 5-6 Ακύλες.
0: Α, πολλοί Ακύλες. Και οι χορευτές είδα κάτι που είναι, διάβασα, που είναι ένας χρυσός. Ένας χρυσός
4: λοιπόν,
0: χορευτής.
4: Τώρα μπαίνουμε, μπαίνει ένα προπ που είναι χωρισμένα σαν να είναι 4 δωμάτια. Δηλαδή φαντάσου ένα στρογγυλό που είναι χωρισμένο σε 4 σημεία. Στο πρώτο συναντάει την Παρθένα Χοροζίδου. Ναι. Που είναι με πορτοκαλί μαντίλι και πλέκι.
0: Τι κάνει, τη γιαγιά?
4: Φαν γιαγιά.
0: Α,
4: φαν γιαγιά.
0: Βασίλισσα την είπαμε, Βασίλισσα την είπαμε.
4: Βασίλισσα
0: μάλλον
4: την είπαμε,
0: χειρότερο.
4: Όλη η αρχή του τραγουδιού.
0: Χειρότερα την κάνανε.
4: Και εμείς λέγαμε Βασίλισσα του Σούπερ Μάριο.
0: Και δεν της άρεσε που τη λέγανε και η μαμά του. Και τι γιαγιά του κάνει τελικά?
4: Πάρ' τη γιαγιά. Πάρε τη γιαγιά που δεν σε αρέσει τη μαμά. Ναι, ήθελα να σου πω ότι στην αρχή, στο ξεκίνημα του τραγουδιού, είναι όλο βίντεο ατάρι. Αυτό που λέγαμε, δηλαδή αυτό που είδαμε στα 32 ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάμε λοιπόν στο δωμάτιο, συναντάει την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία πλέκει και έχει βάλει ένα μαντίνι στο κεφάλι και φοράει και πορτοκαλί παντούφλα.
0: Ναι.
4: Με το που συναντάει τον Ακύλα, αρχίζει και χορεύει το φέρτο. Μπαίνει στο επόμενο δωμάτιο,
0: ναι,
4: που υπάρχει ένα άγαλμα. Αυτό το άγαλμα είναι ο ένας χορευτής που ζωντανεύει και χορεύει φέρτο.
0: Α, τι άγαλμα είναι, καλέ.
4: Είναι αρχαιοελληνικό. Είναι ένας, τον ένα χορευτή τον έχουν βάψει σαν, σαν άγαλμα αρχαιοελληνικό και αρχίζει και χορεύει φέρτο. Φεύγει και από αυτό το δωμάτιο αφού ενεργοποιείται και το άγαλμα και χορεύει φέρτο.
0: Escape room, αυτό μου το έχει κάνει.
4: Ναι, ναι, έτσι είναι, σαν escape room. Και πάει στο δίπλα όπου είναι ο χρυσός χορευτής,
0: ναι,
4: που ουσιαστικά δείχνει, ξέρεις, τον πλούτο το όλο αυτό και χορεύει και το χρυσό, στο χρυσό δωμάτιο φέρτο. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο για να σταματήσει και να γίνει η γέφυρα του μαμά. Με ένα μαγικό τρόπο ο Ακύλας ανεβαίνει σαν να λέμε στο ταβάνι αυτού του δωματίου. Κάνει, δεν το βλέπουμε εμείς αυτό το άλμα.
0: Α.
4: Και εκεί σταματάνε όλα, που είναι η συγκινητική γέφυρα με τη μαμά του.
0: Mm-hmm.
4: Όπου εκεί δεν έχει καμία αποτύπωση, δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα εμφανιστεί η μαμά, θα εμφανιστεί ένα ολόγραμμα, θα εμφανιστεί κάτι. Τίποτα απολύτως. Είναι η οθόνη πίσω φωτισμένη με αστέρια και γίνεται η μετάφραση του «Ακού, μαμά». Ξέρεις.
0: Ωραίο και συγκινητικό.
4: Είναι συγκινητικό εκεί, γιατί από την απόλυτη ένταση, χρώματα, ξέρεις, μαυρίζουν τα πάντα και κάνει την μπαλάντα.
0: Και σου μετά, άρεσε. Α, έχει κι άλλο. Τι προλαβαίνει να κάνει σε 2,5 λεπτά και
4: μετά, δηλαδή, και μετά κατεβαίνει από έναν πυροσβεστικό ξολίνα,
0: ναι,
4: κάτω, συναντάει και όλους τους υπόλοιπους και αρχίζουν και προχωράνε προς τη μέση, ας πούμε, της αρένας και χορεύουν όλοι μαζί. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, μου φέρτο, φέρτο. Μετά τι άλλο να κάνει. Το μόνο που έμενε είναι να κατέβει και ένα υπτάμενο δίσκο.
0: Με το χέρι στην καρδιά, που ξέρω ότι είσαι ειλικρινής πάντα.
4: Ναι,
0: σου άρεσε.
4: Ναι. Λοιπόν, με το χέρι την καρδιά θα σου πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, μου άρεσε πολύ. Θεωρώ ότι είναι λίγο μπουκωμένο.
0: Ότι έχει πολύ,
4: δηλαδή,
0: πράγμα, πολύ.
4: Όμως, για να δώσω το τώρα, να είμαι και πολύ δίκαιη, εμείς το βλέπουμε από τις κερκίδες. Δηλαδή, στις οθόνες, σαν τηλεοπτικό αποτέλεσμα, θα, ναι, το δούμε το βράδυ που είναι το jury vote. Δηλαδή,
0: μπράβο,
4: που όλοι οι κριτές θα γράψουν αυτή την πρόβα ουσιαστικά.
0: Θα είσαι και
4: θα
0: σε αυτό μέσα. Το βράδυ.
4: Βεβαίως.
0: Α, σε πάει.
4: Το jury vote.
0: Τέντα με την ψωφή, με την μία.
4: Με πάει Eurovision. Έτσι έπρεπε να το πούμε το, αυτό το εδώ πέρα το αισθαντανέ. Με πήγε Eurovision.
0: Άρα θα κάτσεις μέχρι το ξημέρωμα μέσα,
4: Κοίτα, αυτό

0: Λιχολαρό.
1: Ω, καλά, την έχει χαθεί τώρα, φαντάζομαι. Μην την πετύχει στη γωνιά, στη τουαλέτα.
0: Την έχω χαθεί. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Το τραγούδι βγαίνει, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, καταπληκτικό. Αυτό που θέλει να εξυπηρετήσει. Θα σου μιλήσω όμως με το χέρι στην καρδιά, σαν Χάρη, Κατερίνα Χάρη. Ναι. Για εμάς είναι ένα τσικ παλιακό σαν τραγούδι.
1: Δηλαδή, για εμάς πιο πολύ.
0: Ναι, πιο πολύ θα σας αρέσει η συμμετοχή, ας πούμε, της Ρουμανίας που είναι πιο μοντέρνα, ή η συμμετοχή, ξέρεις, ή το Μολδόβα. Το Μολδόβα είναι πολύ ξεσηκωτικό, ας πούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ ξεσηκωτικό. Ο Φιλανδός που σου άρεσε εγκομενικά, ωραίος από κοντά ή
0: όχι, είναι πολύ όμορφο αγόρι, αλλά εγώ δεν, μετά την ξυνήλα αυτή δεν θέλω ούτε να την βλέπω μπροστά μου. Ρε, τους φωνάζαμε χθες στο κόκκινο χαλί, στο τουρκουάζ χαλί συγκεκριμένα. Πέτε, Λίντα, και περνάγανε και δεν σταματάγανε.
1: Δεν θα σταματάγανε σε κανέναν, είσαι εσένα που είναι Ελληνίδα, επειδή είσαι φαβόρη με τον Ακύλα.
0: Στους Έλληνες ειδικά. Δεν σταμάτησε σε κανένα Έλληνα, για να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ελληνικό συνεργείο που έχει δηλώσει το Φιλανδό.
1: Το είδες και τώρα την πρόβα της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Απλά ναι, αυτό που λες, παλιακό, παλιακούλικο λίγο.
0: Είναι ωραίο πανιακό για μένα με το βιολί. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που το δούμε από το Ρίμπακ. Εντάξει, τι άλλο παιδί μου να δούμε.
1: Πες μου ένα που σ' άρεσε έτσι πολύ που το περίμενες. Που λες, καλά, αυτό θα πάει καλά τελικά.
0: Θα σου πω γιατί κράτησα σημειώσεις. Αυτό που μου άρεσε είναι το Μαυροβούνιο. Που έχει έτσι ένα.
1: Μια κάτι ροκοπερίεργο. Κάτι περίεργο.
0: Είναι λίγο ροκοπερίεργο. Με απογοήτευσε η Σουηδία. Γιατί αυτή έχει αστάθεια με τη μάσκα, ναι. Ποιος μου να σου πω ότι μ' άρεσε, δεν θα πω ότι μ' άρεσε το Ισραήλ, όχι, μην με βασανίζετε, δεν θα πω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σαν τραγούδι είναι το Βέλγιο. Είναι μια τύπησα η οποία έχει έτσι λίγο Billie Eilish κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και αυτή που έτσι μ' άρεσε και το δίνει με φωνάρα είναι η Πολωνία που έχει ένα κομμάτι, πώς να το περιγράψω, πάει προς Hozier, έχει λίγο, ξέρεις, αυτό το στοιχείο και αυτή έχει λίγο αφροαμερικάνικη φωνή, δηλαδή είναι η προς soul η φωνή της.
1: Την τζάλα την πέτυχες πουθενά, την έχεις πετύχει πουθενά εκεί στη γύρω.
0: Την πέτυχα, συμπάθησες. Συμπάθησε Αντιγόνη, φίλη μας πολύ. Φιλινάδα
1: μας.
0: Με look Barbie και φωνή «Γιάστος από Ελλάδα».
1: Καλά, αύριο φαντάζομαι, όχι αύριο, μεθαύριο θα δεις και πρόβες σε τζάλα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δωμάτια όλα καλά, εκεί φαγητά, ξενοδοχείο, κρεβατάκι καλό, βολεύτηκες.
0: Κρεβατάκι καλό. Μήπως με έχει δει και το κρεβάτι που κοντεύω με τους γυροφάν, εγώ να γίνω πιο γυροφάν και με τους γυροφάν με πεσέρνουν δεξιά αριστερά. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ ζουν τώρα το απόλυτο.
1: Καλά, για αυτούς τώρα ναι, είναι τι είναι, δεν ξέρω. Είναι σαν να γεννάω και να κάνω baby shower.
0: Το έχει δώσει ο Αποστόλης, ο φίλος σου.
1: Να σου πω.
0: Περνάει τώρα μπροστά μου η Σαν Μαρίνο.
1: Ναι, με τον Boy George.
0: Ναι. Δεν είναι καλό το κομμάτι.
1: Δεν
0: είναι. Ξέρεις.
1: Τελευταίο πάει αυτό να γίνει. Και εσύ είναι και ο Boy George μέσα.
0: Ναι, δεν είναι πολύ καλό.
1: Τι ήθελα να σου πω τώρα, τι πήγα να σου πω. Ναι, όχι, μου τα πει ξενοδοχεία, φαγητά, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Καλέ Μετάλλικα, πέρασε ωραία.
0: Καλά. Εκεί να σε έχω, χάρη μου. Εκεί να σε έχω, αγόρι.
1: Αλλά ήμουν πιο τελικά.
0: Όχι, το εκεί να σε έχω, ξέρει πώ λένε την έκφραση. Λοιπόν,
1: γιατί ήταν το σοκ σου που με είδε εκεί σου, Μετάλλικα, ξαφνικά.
0: Ήταν το σοκ, καταρχά που μου λε είναι Μετάλλικα. Με τη δέσπη να την αδερφή μου είχαμε. Δηλαδή, πραγματικά πέθανα στο γέλιο. Βέβαια, σε κέρδισαν, δεν σε κέρδισαν την αλήθεια.
1: Όχι, ναι, ήταν βέβαια εκεί που με βάλανε να κάτσω πάνω. Να σου πω την αλήθεια, ούτε έβλεπα, ούτε την οθόνη δεν έβλεπα καλά-καλά, ούτε άκουγα καλά-καλά, να σου πω την αλήθεια. Και είχα και μια παρέα ακατάλληλη για αυτό το θέαμα που δεν καταλαβαίνανε ούτε καν τον Nothing Kills Matters. Και λέγανε, α, το είπε. Ήταν λίγο άσχημο. Ήταν δηλαδή, έζησα αυτό που κορόιδευες. Ήμουν αυτό που κορόιδευες. Ήρθε η ώρα να γίνω αυτός που κορόιδευε.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι για τους μεταλλάδες γράφτηκε ιστορία. Δεν το συζητώ. Είχανε και κέφια, δηλαδή, για να καταλάβεις τι είδες. Είχανε και πολλά κέφια.
1: Είχανε. Ήταν ωραίοι. Σύστηκε και εκεί.
0: μου είπαν ότι είμαι σε αρκετά βίντεο που με δείχνει από κάποιος με τραβάει που χτυπιάμαι και τσιρίζω.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχουμε ξεφτυλιστεί σαν ομάδα, σαν οικογένεια. Μην ανησυχείς, το έχουμε βαστεί.
1: Είναι ένα ωραίο πολιτιστικό, πολιτισμικό, δεν ξέρω πώς να το πω, jet lag που σου συμβαίνει. Δηλαδή Σάββατο βράδυ να χτυπιέσαι τους Μετάλλικα και Κυριακή βράδυ να είσαι στο Φέρτο και στο Σαν Μαρίνο με τον Boy George.

0: περιμένω εγώ. Όλοι οι Eurofans κυνηγάνε διάφορους. Εγώ το μόνο που περιμένω είναι η Λόρντι.
1: Ανέφερα που είναι και η Λόρντι. Ωραία.
0: Αυτό είναι η Γκέιλ.
1: Έχει κανένα. Να σου πω. Α, καλέ, τελευταίο. Θα τα λέμε και κάθε μέρα. Έτσι, ναι, για καλέ. Να μπει να δει. Να σου αυτό πω. Ακύλα πέτυχε. Καλέ. Να σου πει καλέ, τι κάνει εδώ πέρα. Να του πει ήρθα εγώ εδώ και αυτά.
0: Καλέ.
1: Άτε, καλέ
0: με βλέπουν στο Τουρκουάζ Χαλή. Και πρώτον παθαίνει η Παρθένα Χοροζίδου το The Beta Club.
1: Γιατί ήσασταν και φιλούλε. Ναι, εννοώ. Παλιά είχατε συνεργαστεί τέτοια.
0: Ναι. Πάθανε σοκ, δεν το περίμεναν. Ήρθε με φίλησε το γλυκό το αγόρι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, τους έχει κερδίσει πάρα πολύ. Γιατί στην ξυνήλα της Φιλανδίας εμείς έχουμε ένα αρκουδάκι της αγάπης που τρέχει γύρω γύρω, μιλάει με όλους. Και επίσης, για να σου δώσω να καταλάβεις, ενώ περνάγαν όλοι οι καλλιτέχνες από το Τουρκουάζ Χαλί, ο Ακύλας ήταν μία ώρα. Ήταν η μοναδική αποστολή που έμεινε τόσο πολύ στο Τουρκουάζ Χαλί, γιατί όλοι θέλαν κάτι μαζί τους, συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα. Δηλαδή τις εντυπώσεις τις έχει κερδίσει σαν συμπεριφορά.
1: Και ωραίο ντύσιμο με έμπνευση από τον μικρό πρίγκιπα που μικρό δεν έχω πρίγκιπα διαβάσει ποτέ, να σου πω την βέβαια αλήθεια, αλλά αφού. Ναι, αλλά είναι ωραίο.
0: Κοίτα, με τη λογική ότι κανείς δεν είναι μόνος και ότι η αγάπη πάντα κερδίζει, έχουν τέτοιο. Επίσης, εσύ, γιατί αυτό μου λείπει να είσαι εδώ πέρα, αν ήσουν εδώ μαζί με το κρου του Ακύλα, best friends, καταλαβαίνεις, μιλάμε για μία τρέλα.
1: Ναι,
0: μία
1: πρέπει τρέλα να είναι ωραίο παρεώνι αυτό δηλαδή.
0: Είναι
1: το παρεώνι.
0: Τρελό παρεώνι.
1: Θα κάναμε παρέα και μετά την Eurovision.
0: Μου είπανε μία ατάκα γιατί είναι τα παιδιά που ουσιαστικά μένουν μαζί στην Αθήνα που έχει πει Ακύλας ότι είμαστε σε ένα κοινόβιο και τα λοιπά, και τους έλεγα έχετε άγχος και μου λέει εμείς πριν 2 μήνες δεν είχαμε να πληρώσουμε το ρεύμα μας, απλά ζούμε το όνειρο, μου λέει.
1: Αυτό είναι και το πιο παιδιά σπουδαίο, εντάξει,
0: είναι σπουδαίο ρε παιδί μου, γιατί είναι, αυτό είναι το πραγματικό ελληνικό όνειρο, το να μην έχεις πλάτες και να τα καταφέρνεις.
1: Πόσο
0: δηλαδή
1: έχεις,
0: αυτό είναι τόσο ωραίο σαν μήνυμα. Και γενικότερα είναι ο πιο γλυκός, ευγενικός, είναι πάντα φαν, έχει πάντα διάθεση, έχει έρθει να το ζήσει τα βάνια. Και πραγματικά ό,τι θέση και αν πάρουμε έχουμε κλέψει τις εντυπώσεις. Έχουμε αφήσει
1: και ένα παιδί,
0: μια τρομερή
1: μια καριέρα,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Παιδί μου, και μια εικόνα ότι αυτή είναι η νέα Ελλάδα με αυτές τις ποιότητες.
1: Μου είπανε και σήμερα το πρωί ότι στον Μποτζόρνο ήσουν εκεί μισή ώρα όρθια και τα πες όλα. Όλα τα νέα εδώ μου στέλνουν, μου κάνουν, μου ράνουν. Μισή ώρα.
0: Τι σου είπανε.
1: Ναι, καλέ, αλλά εκεί για τις ξυνήλες της Φιλανδέζας, πως της Φιλανδής. Την Κλαβδία. Και εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, και εγώ έτσι λίγο μου χτύπησε λίγο αυτό για την είδα. Και λέω, πώς της ξέφυγε τώρα και αυτό της Κλαβδίας. Τι αστερώματα, αστερώματα. Αληθόρησε η αστερώματα.
0: Συγγνώμη, είμαι παιδάκι μου, χρυσό. Είσαι με το ίδιο. Είμαι κοπέλα. Είναι το ίδιο team. Είναι το ίδιο team. Έτσι, που ήσουν και εσύ. Και, ναι, να στηρίξουμε και τον Τζάλα. Πες καλέ και την Ελλάδα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, η Κλαβδία, τα γελιά, ανανά, μουσχουρ και όλη την παλάντα, ότι είδε τον Τζάλα και είπε, α, αυτό είμαι εγώ.
0: Αυτό είναι. Άρα αυτό ήθελα να κάνω. Χίλια συγγνώμη, ξαναπάω.
1: Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Α, νομίζω να ξαναπά. Λοιπόν, μπε. Άιντε, εμείς τώρα θα ακούσουμε και ένα φέρετο έτσι αφιερωμένο και στον Ακύλα και σε σένα και στους Eurofans και στον Boy George και στην Τζάλα.
0: Το καλύτερο σουσού μόνο στον 104,6
1: βέβαια,
0: My Radio, παιδιά.
1: Βέβαια. Στείλε και τίποτα, κανένα μήνυμα, κανένα φωτογραφία, κρυφή, κανένα τέτοιο. Βγάλτε εκεί όλα, κάντε λίγο αυτά. Και
0: τα
1: λέμε και αύριο εδώ, παιδιά, η Κατερίνα κάθε μέρα, 6 ώρα, 6 και κάτι, θα είναι εδώ να μας δίνει ραπόρτο. Εντάξει.
0: Θα σας τα πω όλα.
1: Άιντε, μπέκα, μπέκα, μπέκα, δούλεψε.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα, παιδί, μπαμ, γρήγορη, μπήκε. Λοιπόν, κάθε μέρα η Κατερίνα θα μας τα λέει από την Βιέννη, είναι εκεί και εμείς συνεχίζουμε με Ακύλα, εννοείται. Και μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα φέρτο.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας ο Θοδωρής Φέρης και το είπες εδώ στον 104,6 My Radio, μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόλις τώρα τελείωσε, αλλά μονοπόλησε και η Κατερίνα μας αυτή την ώρα, η οποία είναι στη Βιέννη και ήταν έτσι λίγο πριν στον αέρα ζωντανά, που τη Βιέννη θα είναι κάθε μέρα στον αέρα μας ζωντανά μέσα από το στάδιο της Eurovision, εκεί που γίνονται όλα και θα μας λέει τα πάντα, όλα τα νεάκια αυτά που πρέπει να ξέρουμε τώρα, γιατί έρχεται το ημιτελικός αύριο με τον Ακύλα και γενικότερα όλη αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολύ σουσού Eurovisioniακό. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα, ξέρω ότι έχει κίνηση, θα τα δούμε και σε πάρα πολύ λίγο αναλυτικά όλα αυτά. Το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι, το οποίο φτάνει, έρχεται, κοντοζυγώνει. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ήδη εδώ, γιατί η θερμοκρασία είναι καλοκαιρινή. Και εμείς σας δίνουμε διακοπούλες. Όταν πια δίνουμε διακοπούλες, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ. Ο 104,6, να είδατε, από τη χαρά μου πνίγηκα που θα σας δώσω διακοπές. Είναι μάλλον ένα σημάδι ότι όχι γλυκούλη μου, δεν είναι ακόμα καλοκαίρι τελείως. Λοιπόν, ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Δεν έχω πάει στη Σκύρο και είναι, μου έχουν πει όλοι όσοι έχουν πάει, και έχουν πάει και απόκριση πολύ που έχει έτσι πολλά δρόμενα εκεί, αλλά γενικά μου έχουν πει ότι είναι ένα πανέμορφο νησί και ένα πανέμορφο ξενοδοχείο, το Hotel Νεφέλη 4 αστέρων, με τη σκυριανή παράδοση να φαίνεται παντού, αλλά και με σύγχρονη άνεση και πολυτέλεια στη χώρα της Σκύρου, που είναι πανέμορφη, με προσεγμένα δωμάτια, έχετε πρωινό, ζεστή φιλοξενία, έχετε την πισίνα σας, τα πάντα σας όλα. Το δίνει η Ναταλία μας, Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή το ταξίδι αυτό, το τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις, δύο άτομα, και έχετε και πρωινό, Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, από το hellogreece.gr. Τώρα λοιπόν γράφετε Νεφέλη και ενώ όνομα τεπώνυμο ή Σκύρος, μωρέ, πιο απλά. Νεφέλη ή Σκύρος, ό,τι θέλετε, ό,τι βολεύει. Και ενώ όνομα τεπώνυμο στο βαϊμπεράκι μας 698-104-104-6. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη ώρα του πανηγυριού, την τέταρτη δική μου και δική μας, εδώ πολλές ώρες μαζί, στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Το ξέρουμε, βρε Αντώνη Ρέμο, ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Μην μας το κοπανάς όλη την ώρα. Δευτέρα, μεγάλη επιτυχία. Και είναι λίγο μετά τις 7. Είμαι εδώ από τις 4. Είμαι μοναχούλης. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει. Την έχω βρει έτσι λίγο μόνος μου. Κλειδωμένος μέσα στο στούντιο του 104,6 My Radio. Και απολαμβάνω πια πολύ δυνατά όλες τις επιτυχίες και όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αλλά η Κατερίνα μας είναι στη Βιέννη. Και λίγο πριν ήταν στον αέρα μας και κάθε μέρα την πρώτη ώρα θα την περνάμε παρέα με την Κατερίνα και όλα τα σουσού από την Eurovision. Βέβαια και σουσού μετά λίγα είπαμε και το πώς περνάει στη Βιέννη. Είπαμε δεν θα είναι τώρα δελτίο. Τα λέμε τα νεάκια μας και τα πραγματάκια μας και όλα τα όμορφα. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Θα δω σε λίγο που έχει και κίνηση και τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης σήμερα, αν και το έχω αργήσει. Η αλήθεια είναι, ναι, τώρα σιγά σιγά δεν θα έχει και κίνηση σε πάρα πολύ λίγο. Αν και οι Δευτέρες, τώρα τελευταία, είναι πάρα πολύ χαλαρές ημέρες. Και τη Δευτέρα η τούτη, πάλι ψιλοχαλαρή την κόβω, έτσι, με τους δρόμους. Θα τα δω και σε λίγο, αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα έρχεται καλοκαιράκι, ο ήλιος είναι ήδη από πάνω μας και καίει το μεσημέρι. Εγώ έλειωσα στη ζέστη, αλήθεια είναι, οδηγώντας και οδηγάω και μεγάλη απόσταση και έτσι λίγο με κακοφάνηκε αυτό. Οι βλαβερές ηλιακές ακτίνες είναι και αυτές εδώ, οπότε πρέπει να προσέχουμε και να ενυδατωνόμαστε και το προσωπάκι μας να είναι προστατευμένο. Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, είναι ιδανικό τηλέκο για εσάς, γιατί και για εμάς, γιατί προσφέρει υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA αλλά και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος με αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Για καθημερινή χρήση είναι τέλειο, χωρίς υλικόνη άρωμα, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Ιντερνετ. Ζώζεφιν, τηλέφωνο.
1: Παράθυρα κλείνω, δε μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

Γιζίνα, άμυνα εδώ, ολοκένουργιο στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είναι τη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Χωρίς την Κατερίνα Ζαρύπη αυτή την εβδομάδα που μου κάνει τώρα βόλτες στη Βιέννη και βλέπει τη Γυροβίζα και πάει πέρα 12 καλά. Και το πρωί βολτούλες στην όμορφη Βιέννη που έχει και καλό καιρό από ό,τι βλέπω. Και τα βραδάκια σίγουρα βόλτες εκεί με τις αποστολές και τους δημοσιογράφους και νέες παρέες και νέους φίλους. Δεν πειράζει, εγώ με μεγάλη καρδιά με έχουν αφήσει και δόλο μόναχο εδώ μεταξύ στο στούντιο. Αν κάποιος ψάχνει παρέα, δεν έχει κάπου να πάει, κάτι να κάνει, κάπου να φάει, μια παρέα να σταθεί, να πει τον πόνο του, να πει κάτι, ας έρθει εδώ στη Συγκρού, στη Νέα Σμύρνη, στον 104,6 My Radio. Γιατί πραγματικά με κυβάει μοναξιά, χωρίς κίνηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, που είστε όλοι? Μία Δευτέρα τώρα χωρίς κίνηση, καλά καλά του στο Κηφισό, μόνο λίγο εκεί στην Αιωνία κατεβαίνοντας στο Κηφισό, λίγο στο κέντρο του Πειραιά, λίγο ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, άντε και λίγο να πω τα χειρότερα τώρα είναι στην Κηφισίας, κατεβαίνοντας από την Κατεχάκη μέχρι να βγείτε στην Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, μία ερημιά βλέπω σήμερα, μία ησυχία, δεν ξέρω, αλλά... Δυναμώστε, γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ολοκένουργιο. Και είναι η αγαπημένη μου Λίλα με τον Τοκέλ, ποιος να σου το πει. Εδώ στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και κάτι που αγαπάτε πάρα πολύ, πάρα πολύ από εσάς. Έχω και κολλητούς που το λατρεύουν. Είναι το Ρίζες Fest. Και έρχεται το Ρίζες Fest 2026, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας μπύρα

0: Αλφα, η οποία θα είναι εκεί χορηγός του φεστιβάλ με booth δικό της, με παιχνίδια διαδραστικά για το κοινό και φυσικά με παντού παγωμένη μπύρα, γιατί η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, vibes καλοκαιριού, αλλά και διαγωνισμό για να κερδίσετε συλλεκτικό μαντήλι από την μπύρα Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την μπύρα Αλφα. Νομίζω μια χαρά. Όποιος λοιπόν τώρα, όποιος όποια ακούει και θέλει να πάει δωρεάν, ας μπείτε, δικά μου, μπείτε τώρα στα social media της Αλφα. Μέχρι τις 19 Μαΐου δηλώστε συμμετοχή, τρέχει post με συμμετοχή για κλήρωση για πολλές διπλές προσκλήσεις. Αγαπημένο Ρίζες Fest, έχω 2-3 κολλητούς οι οποίοι τρελαίνονται, πάνε και χορεύουν και σκεντάζουν. Πάντα με μπύρα Αλφα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, έχω και άλλα δωράκια και έχω και νεάκια και έχω και πραγματάκια και έχω και απόν και Θοδωρή Φέρη αλλά και Άννα Βύση Αιγαίο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πάω λοιπόν να το σηκώσω το καρότσι για να το ανεβάσω στο πεζοδρόμιο και δεν μπήκε καλά ή δεν πάτησε καλά η ρόδα. Και πέφτει, παιδιά, το καρότσι και πέφτουν τα πράγματα. Αφενός ήταν επικίνδυνο γιατί εγώ μάζευα τα πράγματα και τα αμάξια περνούσαν γύρω μου. Δεν θέλω, ξεφτυλίστηκα.
3: Εδώ που τα λέμε ναι.
2: Ήταν και κάτι κινέζικα, είχαν πέσει κάτω κάτι ρίζια γιατί αυτά είχαν να βγουν.
3: Θεέ μου, θεέ μου.
2: Τέλος πάντων, δεν χάσαμε τίποτα, μόνο μία πάστα ελιάς.
3: Ντομάτα. Πατήθηκε ή έσπασε.
2: Μάζεψα εγώ σε ένα πλαστικό. Δεν πετάμε τίποτα.
3: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Και έχω φτιάξει μια σαντουιτσάρα μου.
3: Street.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αθλητικό δελτίο.
5: Best 103,1.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
6: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
5: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
6: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
5: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
6: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
5: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
9: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
8: Μα τι πίνεις, για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
11: Hey, Mister, πού πας?
12: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
13: Mister Mobile.
14: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
15: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
14: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Mister Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
14: Τηλέφωνο 2241-11-3325.
15: Mister Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
16: Best 103,1.

Αυτό περιμένουμε, Άννα μου, Ανούλα μου, το Αιγαίο περιμένουμε. Άννα Βίσσαλο, καινούριο Αιγαίο. Κοντεύει 8 παρατέταρτο, εντάξει, μόνος, μου το δίνετε. Μόνος στο στούντιο από τις 4 με επιτυχίες και αγαπημένα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη στη Βιέννη και εμένα εδώ στην Αθήνα. Κάθε μέρα η Κατερίνα θα μας δίνει όλα τα νέα για την Eurovision, όπως έκανε και σήμερα την πρώτη μας ώρα. Την περάσαμε παρέα με την Κατερίνα και όλα τα hot νέα μας. Είπα αναλυτικά για το πώς βγαίνει ο Ακύλας στη σκηνή. Τι ωραία που τα μάθαμε. Τώρα κάνω και τον καμπόσο και τον έξυπνο. Όσοι δεν το ακούσανε πριν, παίρνω τους φίλους μου, τους συναδέλφους και τους λέω: έμαθα αυτό, αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Να, αυτά θα μας λέει η Κατερίνα για να πηγαίνετε μετά στην παρέα και να κάνετε τους έξυπνους. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πριν φύγω για να έρθει η Εύα Παπαδοπούλου να σας κάνει παρέα μέχρι τις 10, να σας πω και να σας θυμίσω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα και σας δίνουμε ένα τετραήμερο. Wow, τρεις διανυκτερεύσεις, τετραήμερο δηλαδή, για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στη Σκύρο που δεν έχω πάει, αλλά όλοι μου λένε ότι είναι πανέμορφο μέρος και πάρα πολύ ωραίες παραλίες και τεράστιες παραλίες και γεωγραφική χώρα, και εκεί θα μένετε στο τετράστερο Hotel Νεφέλη στην χώρα, σκυριανή παράδοση μαζί με διακριτική πολυτέλεια και σύγχρονη άνεση. Λοιπόν, οικολογική αισθητική, να ξέρετε, προσεγμένα δωμάτια και πρωινό θα έχετε και ζεστή φιλοξενία και πισίνα με θαλασσινό νερό και ποιητικές, γιατί όχι, και ποιοτικές παροχές και δωμάτιο με ένα φοβερό στυλ για να περάσετε τέλεια μια αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Σκύρο μου γράφετε, Σκύρος ή Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη, ό,τι βολεύει, ό,τι βολεύεστε, στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας σίγουρα μαζί και μου το στέλνετε βαϊμπεράκι στο 698-104-104-6. Τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη εδώ μαζί παρέα από τις 4. Να, ο Ακύλας βγαίνει στη σκηνή τελικά και κάνει και ένα tribute reference, πώς το λένε, στη Λύρα που είχε με τα κορδόνια, ξέρετε, η Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One το 2005, εδώ και κερδίσαμε την Eurovision και θα την πάρουμε για δεύτερη φορά. Έλληνα Παπαρίζου, throwback, πολύ αγαπημένο. Κάτσε καλά, καλό βράδυ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκέτα.
4: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
5: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
6: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
5: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
7: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
5: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
6: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
5: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
6: Καλέστε μας στο 694-9939-074
5: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
6: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
5: Για όλη τη Ρόδο.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Ζουζουνέστ 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή. Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
5: Στην υγεία της Νίκης.
6: Στην υγεία του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς θα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
13: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
15: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
16: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει.

0: Fest 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981. Καζέλ Μπόργκο. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα του χθες.
0: Χωρίς διακοπή. Best 103,1.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να